σοκολάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι. Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: έλλειψη ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο συνεχόμενο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βρίσκεται στο Λίωρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λίωρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

ξέρετε τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

μαρτύρια ναρκωτικών και επαναστάσεις κουλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να πιείσαι κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λίρας. Αποκλεί. Αποκλείει στο Λίρας το πέναντι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
5: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάπει. Κάποια

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: το άνοιξε την πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και νόμνευμα.
3: Δώσ' το πέρα.
2: Έχω και νόμνευμα. Θες νόμνευμα?

Ήθοφόβος προποιόν έστειλαν διάρκες και οι ένοπλοι στρατιώτες να σοφρονήσει τα σψίματα.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λόρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βλέπει στον Λούρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λούρας στο πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: 90% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί.
0: Εμείς. Ποιοι εμείς? Ένα. Αυτοί.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Δημοκρατία.
1: Θα πάμε για το αγγελάκι. Θα πάμε για το αγγελάκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σε ρίχα μόνο πέναντι για τον Παγκράνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελή γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Παγκρανίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή. Και βγαίνει στο Λόρας. Αποκλεί. Αποκλείει στο Λόρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα! 3-2! Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
7: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι. Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά, χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στο Λέρα. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρα στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα ή εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στο Λέρας, αποκλεί. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr. Απόλαυση.

0: Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Shorty's Mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δεκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγαίνει στον Ήρας, αποκλεί. Αποκρούεις την ώρα στο πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ακούγαμε.
0: Βγήκαμε.
1: Δεν έχω τα ακουστικά.
2: Νομίζω δεν έχουμε ήχο.
0: Δεν έχουμε ήχο, νομίζεις.
1: Θέλω να κάτσε εδώ και δεν βάζω ακουστικά σήμερα.
0: Εγώ είμαι σαν να παρουσιάζω πανηγύρι αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ εδώ είμαι προσκεκλημένος. Δεν γνωρίζω τίποτα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε,
1: καλά,
0: καλοκαιρινό
1: είμαστε.
0: Το mood μας.
1: Τρέχουν εξελίξεις, η ομάδα είναι στην Τολεμαϊδα. Άρτης αφιχθής από Τολεμαϊδα ο καλεσμένος μας.
0: Εδώ.
2: Στις. Ναι, εγώ είμαι ο Άρτη. Πώς το είπαμε?
0: Ο Άρτη αφιχθής.
2: Άρτη αφιχθής από την Τολεμαϊδα. Είμαι ο Σπυρίδης ο Ραφαήλ από το Ηρακλής Football Lab, από το Ηρακλής 433, όπου προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά. Κυρίως όσον αφορά το ποδόσφαιρο, βέβαια, στο Ηρακλής Football Lab, αλλά και τα υπόλοιπα αθλήματα με τα παιδιά του Ηρακλής 433. Ευχαριστώ, κύριε Κατερίνα.
0: Παρακαλώ.
2: Ήμασταν σήμερα στην Πτολεμαϊδα, είδαμε την ομάδα, είδαμε λίγο την προετοιμασία. Το κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλω να ξέρετε όλοι σας. Mm-hmm. Αρκετά ωραία πράγματα είδαμε. Είδαμε τον κύριο Ματζάρη να δουλεύει πάνω στην τακτική σήμερα κυρίως. Mm-hmm. Θέλω να μου κάνετε εσείς τι ερωτήσεις θέλετε.
1: Ωραία, επειδή μπήκες λίγο δυνατά, λοιπόν. Καταρχάς να πούμε που μας ακούτε. Μας ακούτε από Ηρακλής Radio YouTube, μας ακούτε από Ηρακλής Radio.gr και από την εφαρμογή πιο παλιακή. Επίσης να πούμε.
0: Έχουμε και μετά κοσένβα στο Spotify.
1: Εννοείται, ανεβαίνει και στο Spotify. Γιάννη, ανεβαίνει στο Spotify, ανεβαίνει.
3: Ανεβαίνει στο Spotify.
1: Ωραία. Να πούμε, έχουμε διαγωνισμό.
0: Ναι, έχουμε κλήρωση. 3 εισιτήρια διαρκείας για το hardball. Οπότε, μαζί με τα μηνύματα και τις καλησπέρες σας και όλα αυτά,
1: και τις ερωτήσεις που θα γίνουν.
0: Εννοείται, στέλνετε και διαρκείες για να μπείτε στην κλήρωση.
1: Παρακαλούμε πολύ όποιοι θέλετε να συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στέλνετε στο inbox του ραδιοφώνου Facebook και Instagram τη λέξη διαρκείας και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Αλλά προσοχή, στο inbox για να εξυπηρετείτε και εμάς, γιατί στο YouTube τα μηνύματα χάνονται και σήμερα πιστέψτε με, θα είναι πολλά γιατί θα έχουμε πολλές ερωτήσεις. Ο Ραφαήλ κάνει μια προσπάθεια εδώ και κάποιους μήνες, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Που έχει ανοίξει μια σελίδα στο Facebook και στο Instagram, Ηρακλής Football Lab. Επικεντρώνεται στις ποδοσφαιρικές αναλύσεις γύρω από την ομάδα του Ηρακλή. Ό,τι ακούγεται γενικά από την επικαιρότητα, προσπαθεί να το προσεγγίσει και να το αναλύσει. Νομίζω από εκεί να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, πώς ήρθε η ιδέα να δημιουργήσει σελίδα? Έχει εισάγει στην καθημερινότητα του Ηρακλή κάτι που λείπει από την Ηρακλειδία, να μπαίνει να διαβάζει έτσι σχολιασμό ποδοσφαιρικό. Να, αυτό έλεγε ο Γιάννης πριν εκτός αέρα, ότι αυτό μπαίνουμε. Γουστάρουμε να μπαίνουμε σελίδα και να βλέπουμε τα σχόλιά σου, τις αναλύσεις σου, για να μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί μια κουβέντα.
2: Καλός ή κακός, ο λαός του Ηρακλή είναι ένας ποδοσφαιρικός λαός. Εγώ το έχω καταλάβει πάρα πολύ, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το ποδόσφαιρο, πάρα πολύ για τακτικές, για πράγματα που δεν περίμενα ότι θα ενδιαφέρεται ένας οπαδός.
1: Ναι.
2: Που τελικά, ρε παιδί μου, αρχίζω και πιστεύω ότι ο κόσμος του Ηρακλή, πέρα από το οπαδικό στοιχείο, έχει και το φίλαθλο πνεύμα, θέλει να μάθει πράγματα πάνω στο άθλημα, να συζητήσει γι' αυτά, να μαλώσει ενίοτε γι' αυτά, το οποίο δεν είναι 100% σωστό, γιατί έχω δει πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν. Αλλά δεν πειράζει. Θεωρώ ότι είναι η εξαιρέση.
1: Δυστυχώς και αυτά είναι στο πρόγραμμα.
2: Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Αυτά συζητάμε αρκετά πράγματα μέσω του IFL. Τι να σου πω άλλο.
1: Πώς σου ήρθε η ιδέα καταρχάς να δημιουργήσεις σελίδα? Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω.
2: Τι να σου πω. Εντάξει. Εμένα μου αρέσει να παρακολουθώ πάρα πολύ ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Είναι κάτι που το αγαπώ πάρα πολύ. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ η προπονητική. Δεν την ακολούθησα βέβαια. Θα μου πεις ποτέ δεν είναι αργά, θα το δούμε. Αλλά τώρα τελευταία κατάλαβα ότι μου αρέσει να συζητάω με τον κόσμο. Mm-hmm. Για θέματα τακτικής, για θέματα ποδοσφαιριστών. Λίγο πιο εκλαϊκευμένα βέβαια. Δεν μπαίνουμε σε τόσο πολλές λεπτομέρειες, έτσι ώστε να γίνεται δύσκολο ένα κείμενο. Αλλά η συζήτηση με βοηθάει και εμένα να έρχομαι και να βγάζω καλύτερα συμπεράσματα. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι βοηθάει και τον ίδιο τον κόσμο, έτσι ώστε να αρχίζει να αντιλαμβάνεται μια απόφαση ενός προπονητή, ας πούμε. Μια μεταγραφή η οποία ήρθε, για ποιο λόγο ήρθε. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μην είναι τόσο γνωστός, ας πούμε. Να πρέπει εγώ να μπω στη διαδικασία. Όχι να πρέπει, δεν είναι ωραίο. Μου αρέσει να το κάνω. Mm-hmm. Να ψάχνω για τον ποδοσφαιριστή, να βλέπω βίντεο για τον ποδοσφαιριστή και να τα μεταφέρω αυτά στον κόσμο. Και αν αυτό αρέσει στον κόσμο, που από ό,τι βλέπω τους αρέσει και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν το site, το, τέλος πάντων, τη σελίδα, όπως και το Ηρακλής 433, θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε.
1: Είναι πραγματικά πολύ ωραίο αυτό που κάνεις. Λέω, δηλαδή, ανυπομονούμε κάθε φορά τι θα ανεβάσει για να μπούμε σε μια διαδικασία κουβέντες. Είπαμε κάποια πράγματα και για τους παίχτες που έχουν αποκτηθεί την προηγούμενη φορά. Να σου πω την αλήθεια, πήρα κάποια στοιχεία και από τη σελίδα. Γι' αυτό σε έχουμε και σήμερα εδώ να μας τα πεις πιο αναλυτικά εσύ.
2: Δεν πήρε στοιχεία, ένα πάπυρο έφερε εδώ πέρα.
1: Εντάξει, αυτό είναι συμμετοχές και αυτά.
0: Αυτά είναι λίγα μπροστά στα άλλα που φέρνει συνήθως.
1: Ξέρετε ότι έχω καλεσμένο στην εκπομπή που κάνω εγώ την ιστορική και μου λέει, ασχολήθηκες καθόλου με την εκπομπή? Λέω, εννοείται, με λέει ένα καλεσμένο. Και βλέπει 3-4 σελίδες σημειώσει και λέει. Και έμεινε πλάκα. Λέω, εντάξει, αυτά ότι πρόλαβα είναι.
2: Αυτό ήταν ότι πρόλαβα. Okay,
1: yeah. Τέλος πάντων, είμαι τη λεπτομέρεια κι εγώ, όπως και εσύ στις αναλύσεις σου. Φυσικά αυτή η κουβέντα θα γίνει. Χωρίς τον κόσμο δεν μπορεί να γίνει. Και εδώ περιμένουμε και με τα σχόλιά σας, τους σχολιασμούς σας, αυτά που θα πούμε σήμερα, τις ερωτήσεις σας. Εδώ να τα απαντήσουμε όλα, κυρίως στο YouTube και στο Inbox και το Inbox. Θα κοιτάμε και λόγω του διαγωνισμού. Υπενθυμίζω, τρέχει διαγωνισμός κατά τη διάρκεια της εκπομπής. 3 διαρκές για την ομάδα Handball του Συλλόγου. Στέλνετε διαρκές. Και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση, τα έχει εδώ ο Γιάννης, τα καταγράφει όλα.
0: Τέλεια. Να διαβάσουμε λίγο κανένα σχολιάκι για να μην μαζευτούν.
2: Εννοείται.
0: Ωραία.
2: Πότε προσγειώνεται ο Γκουντίνιο, ας πούμε.
0: Ναι, κάτι.
2: Ποιος είναι ο Γκουντίνιο?
0: Ο Γκουντίνιο, δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Γκουντίνιο.
1: Ο Κουτίνιο.
2: Okay. Ο Κουτίνιο. Ο Κουτίνιο δεν μας αφορά, είναι δεκάρι. Δεν ασχολούμαστε με δεκάρια.
1: Σωστά.
0: Λέει καλησπέρα σε όλους γήπεδους τους χορτατζίδες χθες. Όλα θα πάρουν τον δρόμο τους, θέλω να πιστεύω, κάποια στιγμή. Καλησπέρα σας φίλοι, λέει ο Βασίλης. Και μετά λέει πότε προσγειώνεται ο Γκουντίνιο. Μετά μας λέει ότι δεν έχουμε ήχο, δεν έχουμε ήχο, δεν έχουμε ήχο.
2: Παίζει να μην είχαμε ήχο,
1: Ο GM το φτιάξε, το φτιάξε.
0: Το φτιάξε ο GM.
1: Εγώ καλά ακούγομαι τώρα, δεν ξέρω.
0: Καλά ακούγόμαστε. Για να μην μας λένε τίποτα, ναι, σημαίνει ότι ακούγόμαστε μια χαρά.
1: Γιατί ξεχνιέμαι και πάω πιο πίσω.
2: Ισχύει αυτό, ότι είναι το καλύτερο Ηρακλοκαλοκαίρι ever. Γιατί δεν θέλω να ξεχνάμε. Είναι πολύ ωραία πάσα. Δεν θέλω να ξεχνάμε ότι. Και είναι ίσως και ο λόγος που ξεκίνησα και το IFL. Ότι είναι το πρώτο καλοκαίρι μετά από πολλά χρόνια που δεν έχουμε να κάνουμε με δικαστήρια, με αποφάσεις, με προσφυγές. Μιλάω πάντα για την πρώτη εθνική κατηγορία και μπορώ πλέον να μπω στη διαδικασία και εγώ αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος να μιλήσουμε για παίκτες, να μιλήσουμε για, ξέρω, για στατιστικά, να μιλήσουμε για data, για μεταγραφές, για το οτιδήποτε. Δηλαδή προηγούμενα χρόνια αν έβγαινα και μιλούσαμε για αυτά τα πράγματα δεν θα έδινε νομίζω πολύ κόσμο σημασία γιατί είχαμε πολύ σημαντικότερα προβλήματα.
3: Θα ήταν λίγο άτοπο, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα ξέραμε πού θα ήμασταν, τι να ασχοληθούμε με προπονητική.
2: Ναι, σε καμία περίπτωση. Άρα φέτος είναι όντως ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι και καλά είναι να το απολαύσει ο κόσμος και κατ' εμέ να μην κολλάει σε λεπτομέρειες και να μην χαλάει το κλίμα. Αλλά θα τα συζητήσουμε τέλος πάντων και αυτές τις λεπτομέρειες στην πορεία.
0: Λοιπόν, ο Λουσκουλάς λέει καλησπέρα, ο Μιχάλης λέει καλησπέρα, πάντα στην ώρα σας βλέπω. Έβρεμε, 10 λεπτά κάναμε. Σε βουβό που κινηματογράφο μπήκαμε.
1: Είσαι ωραίο
0: αυτό. Ήχος, η Ελευθερία στέλνει τα χαιρετίσματα, λέει καλησπέρα, ποιος παίζει με τα μπλιμπλίγια και δεν έχει ήχο.
2: Μπλιμπλίγια.
0: Μπλιμπλίγια.
2: Δηλώνει ηλικία αυτό.
0: Διάβαζα τα σχόλια προηγουμένως στην ανάρτηση του IFL στο Facebook για τον Μινιόφ και διαπίστωσα το πόσο καμένοι και στόκοι άνθρωποι υπάρχουν. Όλα πλέον είναι AI, τίποτα αληθινό. Με το ζόρι να βγάλουν.
1: Δεν σπάει κάτι για να πω.
2: Οκ, τέλος πάντων, ναι.
1: Έχουμε
2: δεν μου αρέσει η λέξη καμένοι και στόκοι. Καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο φίλος. Okay, ο κόσμος δεν είναι κακό τις ημέρες μας να ψάχνετε γιατί πολλά πράγματα είναι AI, φωτογραφίες κλπ. Αλλά εντάξει, καμιά φορά λίγο υπερβάλλουμε. Mm-hmm. Πιστέψτε με, για να ανεβάσω κάτι σημαίνει ότι το έχω τσεκάρει ότι ισχύει.
0: Ωραία. Ψεύτηκε και φωτογραφία. Τέλος πάντων, whatever. Ξεβούλωσαν λέει τα αυτιά μου, μάλλον. Ναι, αυτό ήταν.
2: Θα μπήκε στη θάλασσα.
0: Ναι. Πάμε ώρα τεράστια Ηρακλάρα, λέει ο Βασίλης.
1: Όπα, τι γίνεται εδώ, καταιγισμός.
2: Ή ένας ή 50 ευρώ το μήνυμα.
0: Ναι. Λέει Ραφαήλ για τους υπόλοιπους κάτω από το πόστο.
1: Εντάξει,
2: μην λέτε πράγματα, μην χαρακτηρίζετε, παιδιά, σας το λέω και κάτω από τα
1: υπόλοιπα. Ότι...
2: Μην βρίζετε, μην χαρακτηρίζετε. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι όμορφο, δεν βοηθάμε την κουβέντα έτσι. Δεν θέλουμε να νουθετήσουμε κάποιον άνθρωπο. Θέλουμε να συζητήσουμε με κάποιον άνθρωπο, να μας πει και ο ίδιος το τι πιστεύει, γιατί πραγματικά μπορεί να έχει και δίκιο σε ένα σημείο σε κάποια πράγματα. Κάποιος...
1: Απλά πρέπει να το εκφράζει με όμορφο τρόπο.
2: 100%.
1: Γι' αυτό είπαμε και δεν μας αρέσουν και χαρακτήρες.
2: Για να μπορεί να γίνεται και μια πολύ ωραία συζήτηση και από εκεί να εξάγουμε και συμπεράσματα. Έτσι. Ιδάλλως, το να βρίζουμε ένα τον άλλον, ειλικρινά χάνει το νόημά του και δεν καταλήγουμε και πουθενά. Άρα...
1: Γιατί και ο σκοπός της σελίδας είναι η κουβέντα.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ καλή δουλειά κάνει ο φίλος. Μπράβο του, για σένα.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Ραφαήλ λέει τελείως υποθετικά, αν δεν γίνουν άλλες μεταγραφές, οι παίκτες που είναι στην Τολεμαίδα την κρατάνε την ομάδα και υπάρχει αυτή τη στιγμή δυσκολία για προπονητικό δίπλα ή γενικά για προπόνηση. Για προπονητικά διπλά, ό,τι να είναι δηλαδή.
2: Ναι. Εντάξει, είναι πολύ υποθετική ερώτηση. Δεν θα είναι η ομάδα αυτή, έτσι. Αναμένουμε τουλάχιστον 8 μεταγραφές και ελπίζω κι εγώ να είναι μεταγραφές πρώτης γραμμής. Το να συζητάμε από τώρα για το αν οι παίκτες αυτοί θα κρατήσουν την ομάδα στην κατηγορία είναι πολύ πρόωρη συζήτηση και νομίζω ότι δεν έχει και νόημα. Όσον
0: είναι
2: αφορά...
0: πολύ επεισιόδοξη η
2: συζήτηση. Είναι, ναι. Το έχουμε λίγο αυτό καμιά φορά. Έχουμε περάσει πολλά.
1: Η ομάδα
2: γι' αυτό.
1: Έχει τώρα 27 παίκτες στην Τολεμαϊδα.
2: Αυτό θα έλεγα και ήθελα να πάω. Που είναι πιο, νομίζω έχει μεγαλύτερη ουσία το δεύτερο κομμάτι. Που λέει ότι, ότι αν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυσκολία. Ναι, φαντάζομαι πως θα υπήρξε κάποια δυσκολία. Σας έχω κάνει και ένα post όσον αφορά τον Οκάκα. Ο οποίος ο Κάκα είναι ένας. Είναι ένα βουνό.
0: Ναι.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο άνθρωπος είναι, ρε παιδί μου. Όποιος θέλει και τολμάει, ας πει κάτι κακό για τον Οκάκα. Ας το πει μπροστά του. Δηλαδή.
1: Είναι και μποξέρ.
2: Εμένα μου πιάσε το χέρι και κόντεψε να μου τα αφήσει. Να το πάρει.
1: Είναι και μποξέρ.
2: Ναι, είναι ένα. Πραγματικά ο άνθρωπος είναι θαύμα της φύσης. Είναι πάρα πολύ ψηλός, πάρα πολύ δυνατός, πάρα πολύ γεροδεμένος κλπ. Εντάξει, είναι προχωρημένης ηλικίας. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι η ομάδα τον πήρε. Θεωρώ όμως, έτσι, δεν είναι κάτι που το γνωρίζω. Θεωρώ ότι η ομάδα τον δοκιμάζει, αλλά και ταυτόχρονα έχει έναν ακόμα επιθετικό, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν τα διπλά. Έτσι, ναι. Γιατί μιλάμε για τον Κούστα πλέον στη μία ομάδα και τον Οκάκα στην άλλη ομάδα. Όπως και κάτι αντίστοιχο είναι και ο Αμερικάνος σέντερμπακ, ναι, ο οποίος και αυτός φαντάζομαι ότι ταυτόχρονα δοκιμάζεται. Αλλά και την ίδια στιγμή γεμίζει και λίγο το ρόστερ για να μπορούν να γίνουν τα προβλήματα.
1: Για τις ανάγκες προβόνησης.
2: Ναι, τώρα το κατά πόσο κάποιος από τους δύο θα παραμείνει. Παιδιά, αποφάσισε η ομάδα και νομίζω ότι όλοι το στηρίξαμε και όλοι είπαμε μπράβο στην επιλογή του Ματζάρη. Από τη στιγμή που η ομάδα μπήκε στη διαδικασία να φέρει στην Θεσσαλονίκη έναν προπονητή αυτού του Βεληνικού και γνωρίζουμε ότι αυτοί οι παίκτες δοκιμάζονται από τον ίδιο τον προπονητή αυτόν. Είναι φοβερό το να μπαίνουμε εμείς στη διαδικασία να λέμε το αν κάνει ή δεν κάνει.
1: Θα το κρίνω αρμόδιο.
2: Εννοείται πως θα το κρίνω αρμόδιο.
1: Που το είπε και ο ίδιος ότι γι' αυτό ήρθα από αρχές Ιουλίου για να κρίνω το υλικό. Ακόμα και την κάπα 19 τα παιδιά που είναι εκεί θα τα κρίνω. Αυτός είναι ο ρόλος μου, λέει. Να έχω, δεν ρωτάω πουθενά ποτέ κανέναν. Πάω ο ίδιος, εμπιστεύομαι το ένστικτό του. Αυτό είναι λόγιο του Ματσάρη που μας τα παίζει ένδειξη τύπου. Εμπιστεύομαι ο ίδιος το ένστικτό μου. Και θα κρίνω ακόμα και την κάπα, τα παιδιά της κάπα 19 που είναι εκεί, θα τα κρίνω και αν αξίζει κάποιος θα παίζει. Θα παίζουν αυτοί που αξίζουν.
2: Ακριβώς.
0: Άρα είναι δίκαιος.
1: Και όπως είπαμε, η ομάδα δεν θα είναι αυτή, παιδιά. Θέλουμε 8 με 10 προσθήκες ακόμα. Λογικά κάποιοι παίχτες είναι πιο πολύ αυτό που είπε και ο Ραφαήλ για το προπονητικό διπλό τώρα στην προετοιμασία για να βγει το πρώτο στάδιο. Γι' αυτό λέμε ότι κομβικό είναι όταν θα φύγει η ομάδα για την Ιταλία, ότι θα έχουμε μια εικόνα. Λογικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
2: Εντάξει, θα μπούμε και πιο αναλυτικά σε αυτό, ναι, στην πορεία της συζήτησης. Ας δούμε, έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα.
0: Έχουμε. Τώρα κάνουμε μια συζήτηση εδώ πέρα και προσπαθώ να βρω ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Α, λέει, είναι απίστευτο το πώς συνδυάζει ανάλυση με απλότητα στα κείμενά σου.
2: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Κώστας λέει, τελικά όλα τα ονόματα που αναλύαμε τις πρώτες μέρες από ελληνικό πρωτάθλημα δεν καταφέραμε να πάρουμε κανέναν.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
2: Το ότι μπήκαμε στη διαδικασία να αναλύσουμε αυτά τα ονόματα, αυτό έγινε επειδή βασιστήκαμε σε κάποια ρεπορτάζ. Εγώ δεν θέλω να ρίξω το βάρος της ευθύνης στους ανθρώπους που έδωσαν αυτά τα ονόματα, γιατί πολλά ονόματα εξ αυτών υπήρχαν όντως ήταν σε συζητήσεις με την ομάδα. Το γνωρίζω και εγώ ότι ήταν σε συζητήσεις με την ομάδα. Όταν λέμε ότι ένας παίκτης είναι κοντά ή συζητάει ή ακούγεται, παιδιά, δεν σημαίνει ότι αυτός ο παίκτης έκλεισε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Απλά εσύ κάνεις την παρουσίαση πιο πολύ για χάρη της κουβέντας για να κάνουν μια ζήτηση.
2: Μετά από ένα σημείο, ακούγονταν τόσα πολλά ονόματα που και εγώ σταμάτησα.
1: Ναι.
2: Παιδιά, δεν προλάβαινα.
1: Ειλικρινά. Ε,
2: είχε ξεφύγει. Μετά, κάθε μέρα ακούγαμε και 3-4 διαφορετικά ονόματα και επομένως έλεγα ό,τι ανακοινώσει είπα, γιατί παιδιά δεν προλάβαινα.
1: Ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που πουλούσε.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι ο Ηρακλής πουλάει.
2: Ισχύει ότι το απέδειξε η ομάδα ότι πουλάει. Είναι η αλήθεια.
0: Και όλοι θέλουν να έρθουν και το είχα πει κιόλας ότι είναι και παιχνίδια μανατζαρέων και όλα.
2: Είναι υπερβολική,
0: αυτά.
2: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά είναι λίγο υπερβολική με αυτά που γράφουν. Αλλά...
0: Πες, τους πλήρωσες για να τα γράψουν αυτό.
2: Ο ξάδερφός μου πρέπει να είναι ο πρώτος. Η μαμά μου πρέπει να είναι κάτω που έχει κάνει λογαριασμό.
1: Άμα δεν επενέψουμε.
2: Ευχαριστώ, μαμά. Να μπούμε νομίζω σιγά σιγά στο κομμάτι της ομάδας.
0: Για πες.
2: Νομίζω ότι καλά είναι να ξεκινήσουμε από τον ίδιο τον προπονητή και την επιλογή του προπονητή.
1: Ναι.
2: Θεωρώ και πάλι εγώ πάντοτε μιλάω και λέω τη δική μου άποψη. Δεν σημαίνει ότι είμαι σωστός.
0: Αυτό.
2: Ούτε ότι έχω κάποια πληροφορία. Παιδιά. Είναι
1: με αυτά που έχεις δει, ρε παιδί μου.
2: Με αυτά που έχω δει, με αυτά που αντιλαμβάνομαι εγώ με τη δική μου τη λογική. Έτσι, που μπορεί να πέφτω και πολύ έξω. Δεν είναι απαραίτητο ότι είμαι σωστός. Ο πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δύσκολα εμπιστεύεται ανθρώπους. Αλλά θεωρώ ότι όταν εμπιστεύεται κάποιον άνθρωπο, ποντάρει πάρα πολλά επάνω του. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο έγινε με την περίπτωση του κυρίου Ματζάρη.
1: Συγνώμη να το πούμε. Ματζάρη, παιδιά, ρώτησα την Διερμηνέα, να ξέρετε.
2: Η Διερμηνέα σίγουρα το ήξερε. Ήτανε γιατί.
1: Κατευθείαν η γυναίκα αυτό μου είπε.
2: Στην προπόνηση πάντως, την μετάφραση την κάνει ο κύριος Σένα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, να το ξέρουμε. Αυτό δεν την κάνει η Διερμηνέα.
1: Εντάξει, η κοπέρα την είχαν για το.
2: Η Βιλαρεάλ. Όχι, καλά να είναι γυναίκα, πλάκα κάνουμε. Χιούμορ.
1: Ευγενική πολύ.
2: Ευγενέστατη, όχι πάρα πολύ. Και το προσπαθούσε παρότι δεν ήξερε αρκετούς όρους.
1: Εντάξει, το είπε, μας είπε, λέει.
2: Ναι, εντάξει, ήταν λογικό. Άρα, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο προπονητής έχει τα κλειδιά της ομάδος. Έχει τα κλειδιά του αγωνιστικού, κάνει κουμάντο στην ομάδα. Αυτό αντιλαμβάνομαι πλέον και με την όποια συνύπαρξη έχω με την ίδια την ομάδα, γιατί πήγα σήμερα να δω τους παίκτες, έτσι, από μόνος μου σαν ιδιώτης, ρε παιδί μου, να δω την ομάδα στην Πτολεμαϊδά. Θεωρώ ότι αποφασίζει για τα πάντα ο προπονητής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν και δουλειές οι υπόλοιποι, έτσι. Απλά για το όταν μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο και στο πορτάρι, κουμάντο κάνει.
1: Αρχηγού παρόντος, πάσα
2: 100%. Ο Ματζάρη τώρα είναι ένας προπονητής ο οποίος αυτό που τον νοιάζει είναι να έχει παίκτες εργάτες. Δηλαδή, θέλει ασταμάτητα τρεξίματα. Θέλει αντοχές. Και θέλει όλοι οι παίκτες να δουλεύουν πάνω στο σύστημα που θέλει αυτός. Δεν θέλει έναν παίκτη που θα ξεχωρίσει και θα κάνει την ατομική ενέργεια. Το οποίο αυτό είναι, βέβαια, έχει και τα αρνητικά του και τα θετικά του. Έτσι,
0: ναι.
2: Γιατί έγινε ολόκληρη συζήτηση για τον Ουάρντα. Που ο Ουάρντα είναι ένας παίκτης που είναι φαντεζή. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι φαντεζή. Ότι μπορεί να σου κάνει μια ενέργεια πολύ καλή και να σκοράρει ή να βγάλει μια πολύ ωραία assist. Πιθανότατα θεωρείται ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δεν εξυπηρετεί το σύστημα το οποίο θέλει η ομάδα. Τις άμυνες, το pressing, τη συμμετοχή τέλος πάνω σε όλη την οργάνωση που θέλει ο προπονητής. Άρα, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα είναι φαντεζοί, αλλά θα είναι εργάτες, θα δουλεύουν για όλη την ομάδα και πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα για κάποιο λόγο. Τον έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη.
1: Το είπε και άλλο ότι εγώ σαν Ματζάρη δίνω. Ματζάρη, για να λάθω. Ματζάρη, δίνω. Μεγάλη σημασία στους ρόλους πάντα στην καριέρα μου. Η ρόλη είναι το α και το ω και στο οργανόγραμμα γενικά για την ομάδα, το είπε αυτό. Οπότε να περιμένουμε παιχνίδι με τρεξίματα, με πιο έτσι, συνοχή κάπως.
2: 100% παιχνίδι με τρεξίματα, μπορεί να δούμε και pressing. Δεν το ξέρουμε αυτό, θα το αποφασίσει ο ίδιος ο προπονητής. Εντάξει, πιθανότητα θα το κρίνει και ανάλογα με, με τους παίκτες τους οποίους θα έχει. Έτσι.
1: Είπε ότι εμένα ο ρόλος μου είναι να μου φέρουν τα εργαλεία και να χτίσω κάτι.
2: Ναι, έφερε ανθρώπους γυμναστές δικούς του που τους είχε ακόμα και στην Νάπολη. Έφερε δικούς του τέλος πάντων αναλυτές. Άρα φαίνεται ότι θέλει να κάνει δουλειά.
0: Πάρα πολύ βασικό.
2: Εννοείται. Δεν ήρθε.
1: Αυτός ο γυμναστής 7 χρόνια ήταν στην Νάπολη και όταν έφυγε ο Ματσάρη έμεινε αυτός εκεί.
2: αυτό ο γυμναστής είναι καταρχάς πολύ ωραίος τύπος. Επειδή το γνώρισα, είναι πολύ ωραίος τύπος. Και ταυτόχρονα, είδα να κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με τους παίκτες. Είδα να δουλεύουν οι παίκτες ασταμάτητα, να γυμνάζονται, να είναι όλοι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Ακόμα και αν πέρασαν μόλις 3 μέρες, βλέπω ότι έχουν μπει σε μια γραμμή, ότι τους βάζει εκεί που θέλει. Τους δίνει τη γραμμή του προπονητή και θα τους φτιάξει όπως πρέπει. Τώρα δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα παραμείνουν μέχρι την αρχή της αρχής σεζόν, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή είναι η εικόνα που είχα.
0: Ναι.
2: Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που πολλές φορές δεν το μετράμε, είναι το πόσο χαρούμενα είδα εγώ τα πρόσωπα των παιδιών.
1: Το κλίμα αυτό που μάζεψε στην αρχή.
2: Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Χαρούμενους παίκτες να κάνουν πλακίτσα. Εντάξει, έχει κάποιους που είναι ισπανόφωνοι, κάποιους που είναι γαλλόφωνοι. Θα κάνουν τις παρέες τους, εννοείται, οι παίκτες. Αλλά τους είδα.
0: Μ' αρέσει που τους νοιάζει το πώς θα κάνουν τις παρέες τους.
1: Εντάξει,
0: είναι τέλειο, φίλε.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω ρωτήσει και ποιος είναι παντρεμένος. Αν δεν είναι, είναι πράγματα τα οποία παίζουν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και μετά λες ότι είναι υπερβολικά τα σχόλια.
2: Παιδιά.
0: Δεν τι παρέες θα κάνουν. Γι' αυτό το είπα.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε, εντάξει, η ομάδα. Τώρα εκεί πέρα είναι 27 άτομα. Έτσι, αλλά από αυτά τα 27 άτομα δεν ξέρω πόσοι θα είναι στο τέλος. Γιατί, όπως είπαμε, η ομάδα θέλει ενίσχυση. Θέλει 8 με 10 παίκτες ακόμα. Και όπως είπε και ο Ματσάρη, εκεί γύρω στις 24 με 25 ποδοσφαιριστές θα δουλέψει. Γιατί το ρώτησε ο Παύλος και λέει, εγώ δουλεύω με 22 με 24, εκεί περίπου θα κλείσει το ρόστερ.
2: Εντάξει. Να πούμε την αλήθεια, υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά κενά.
1: Ναι.
2: Η ομάδα έχει αρκετά κενά. Και άμα θέλετε, σιγά-σιγά να πάρουμε και μία-μία τις θέσεις.
1: Ωραία.
2: Για να μπούμε λίγο.
1: Εγώ σου είπα. Μου είπες καλύτερα. Πήρε
2: τα χαρτιά.
1: Σε βολεύει με θέση, μου είπες.
2: Με θέση, ρε παιδί μου, τι θα λέμε.
1: Ωραία.
2: Πάμε στο τροματοφύλακες.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζω πριν το αρχίσετε. Στέλνετε μηνύματα για την κλήρωση για τα διαρκές του handball.
2: Έχει τον ίδιο
1: ενθουσιασμό.
2: Αυτό, συγγνώμη, το είπε ο προπονητής. Έχει τον ενθουσιασμό, λες και ξαναξεκίνησε την καριέρα του. Αυτό μου δείχνει, δηλαδή αν τον δείτε πώς γιατί σήμερα ήταν η προπόνηση τακτική το πρωί το περισσότερο κομμάτι. Έκανε σαν μανιακός λίγο με την καλή έννοια. Ότι,
1: το είπε, δίνω μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια και πρέπει να δώσω μεγαλύτερη σημασία από τότε που ξεκινούσα.
2: Ναι, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση.
0: Ωραία, πάμε στην ανάλυση.
1: Και συγγνώμη να πω και κάτι. Και αυτό που είχαμε μεταφέρει, ότι ενώ είχε προτάσεις από Serie A, σου ήθελε ένα διαφορετικό project. Είχε στο μυαλό του να ξαναδουλέψει, να δουλέψει ένα διαφορετικό project. Δεν τον έλκει τόσο πολύ να πάει σε μια ομάδα τη Serie A, έτσι από τη μέση και κάτω.
2: Παιδιά, είχε προτάσεις.
1: Είχε, ναι.
2: Είχε προτάσεις και από άλλα κράτη είχε προτάσεις.
1: Το είπε κιόλας.
2: Ναι, ότι είχε. Ήθελε να δουλέψει πάνω σε αυτό. Τώρα το αν θα πετύχει, παιδιά, μακάρι να πετύχει. Βλέπω ότι έχει τη διάθεση. Δεν μπορώ να υπογράψω.
0: Ναι,
2: κύριε Γιάννη, θα είναι επιτυχημένος.
1: Και είπαμε ότι η ομάδα αυτό που είδε.
0: 100%.
2: 100%.
1: Θα δούμε και πολλές κινήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνει μέχρι τώρα καταρχάς.
2: Πρέπει να δείτε το μια και ξεκινάμε με τους τερματοφύλακες.
1: Ναι,
3: ας το πάμε έτσι καλύτερα, εντάξει.
2: Συνεννοητικά.
3: Πιο ορθολογικό.
1: Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς.
2: Τερματοφύλακες. Τερματοφύλακες, η ομάδα αυτή τη στιγμή θεωρώ πως δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις υπόλοιπες ομάδες Super League. Και βάζω μέσα και τις
1: Rich Four.
3: Ραφαήλ, είναι 3 ή 4 αυτή τη στιγμή.
2: Είναι 3. Είναι ο Αθανασιάδης, είναι ο Τσιντότας, είναι
1: ο
2: Καρακασίδης. Εγώ θα ήθελα να δοθεί και μια ευκαιρία στον Μπούρδα από την Under 19, αλλά okay, ο προπονητής θέλει να δουλέψει με 3. Και σήμερα επίσης είχε και πάρα πολύ σκληρή προπόνηση στους τερματοφύλακες, που και αυτή την είδαμε. Τους είδα και αυτούς σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παιδιά, ο Αθανασιάδης είναι χτιστός. Όποιος δεν έχει δει τον Αθανασιάδη, είναι 1,91. Και είναι.
1: Δεν πάω κοντά του.
2: Ναι, είναι χτιστός, είναι φοβερό το κορμί του.
3: Και κάποιοι ζηλέψανε.
2: Άκου να σε πω. Ωραία πάσα. Άκου να σε πω.
0: Παιδιά, εδώ θα κάνουμε κουβί μέχρι τις 12.
2: Ναι, άκου να σε πω. Συγγνώμη, δεν κοιτάμε το πω τώρα που έρχεται
1: εδώ πέρα. Βάλω
2: σε παρακαλώ. Βλέπει τον Αθανασιάδη Ραμφόπουλο. Έχει μείνει, τρελάθηκε. Τρελάθηκε. Σου λέει τώρα τι είναι αυτό, πώς πάμε εμείς. Εμείς προχωράμε και η κοιλιά πάει μπροστά.
3: Γίνω offside.
2: Και τον βλέπω κρυφά-κρυφά να βγάζει από την τσάντα μία μπάρα Δημητριακό.
1: Τι είμαστε, Νικά.
2: Το λέω τι κάνει.
1: Εγώ με τον Παύλο.
2: Το λέω τι κάνει. Με λέει διατροφή κάνω. Τέσσερις η ώρα ήμασταν σε γυράδικο και λέει δύο πίτα γύρω από όλα με τζατζίκι.
3: Και τι, ναι, αλλά μέχρι να ετοιμαστούν.
2: Όλη μέχρι, μέρα. Α, και μέχρι να ετοιμαστούν λέει φέρε και δύο πίτες με την οκαφέρι.
1: Εντάξει, παιδιά, τον αδικείτε τώρα.
2: Και λέω, ρε γάμο το. Εσύ δεν έτρωγες μπάρες, λέω πριν.
0: Άλλαξε η διάθεσή.
2: Και έρχεται εδώ πέρα και λέω ότι αδυνάτησε επειδή τρώγα στα φώτα.
0: Όχι. Εγώ για να υπερασπιστώ τον φίλο μου τον Παύλο. Έχει αδυνατήσει και κάνει φοβερή προσπάθεια.
2: Έχει αδυνατήσει. Πολύ φοβερή.
0: Και κάνει φοβερή. Για να υπερασπιστώ το φίλο μου τον Παύλο, γιατί θα μου τον φάτε.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα. Ο άνθρωπος πάνω κάτω, πέρα εδώ, δική στην προετοιμασία. Γιατί εντάξει. Έχει και ανάγκη, τι να κάνει.
0: Ναι, ρε, είχε να πάρει συνέντευξη και από το σκυλί.
2: Πήρε και. Άσε. Καθόμαστε και κάποια στιγμή ήμουν στο κινητό, κάτι έκανα και τη στιγμή και κάνω και κάνει μια. Έχει να πει κάτι για την προετοιμασία του Ηρακλή. Έχει κάποια νεότητα, παιδί. Είναι καμένο, το κάψε. Δεν υπάρχει τώρα. Προσπαθεί να πάρει νέα από παντού. Είναι μιλάμε τέτοιο πράγμα. Δεν το έχω δει. Σαν ρεπόρτερ έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνει. Και ρωτάει και γυρνάω εγώ και λέω: πού μιλάει, ρε μαλάκα, τι δείχνει. Και το βλέπω έχει κάτι στο σκυλάκι το καημένο. Έτσι, και λέω: εντάξει, οκ, okay, λέω.
0: Ωραία, λοιπόν,
1: επιστρέφουμε στην
0: ανάλυση.
2: Πάμε στον Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης είναι ένας εξαιρετικός στρατοφύλακας. Εντάξει, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Είναι ένας στρατοφύλακας που έπαιξε Champions League. Έχει εξαιρετικά ριφλέξεις. Πάρα πολύ καλά αντανακλαστικά. Ένας παίκτης ο οποίος. Για να σας πω και έναν αριθμό, ρε παιδί μου, για να καταλάβετε. Θα έπρεπε να δεχτεί, για παράδειγμα. Τώρα δεν έχω ακριβώς τα νούμερα μπροστά μου, γιατί δεν έχω τα χαρτιά εδώ πέρα που έχει γράψει ο κύριος Ανδρέας. Έπρεπε να δεχτεί 20 γκολ βάσει των 6 γκολ, ας πούμε, και δέχτηκε 15. Τυχαίο το νούμερο. Άρα αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι 5 γκολ τα γλίτωσε. Άρα είναι σαν να έβαλε 5 γκολ. Για να καταλάβει.
3: Χάρη σε 5 γκολ στην ομάδα του.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ.
2: 100%.
0: 100%. Και πολύ ωραία το μετέφερες.
2: 100%. Είναι ένας πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας. Εντάξει, ρε παιδί μου, όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας, έτσι. Σαν έχει και ο Γιώργος μια αδυναμία. Δεν ήταν τόσο αδυναμία γιατί δεν μας αφορά. Δεν ήταν ποτέ ο Γιώργος ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε χαμηλό build-up. Δεν το έχει με τα πόδια. Αλλά νομίζω ότι και η επιλογή του δεν έγινε τυχαία γιατί δεν θέλουμε να παίξουμε.
0: Είναι βασικό, αυτό το ξέρω.
2: Με τίποτα. Δεν
3: Εθνική Ισπανία δεν θα παίξει, ας πούμε.
2: Με τίποτα.
3: Εντάξει.
2: Με τίποτα.
3: Δεν πειράζει.
2: Με τίποτα.
3: Νομίζω τίποτα. Μπορεί να το αντέξει. Ακριβώς. Έτσι. Αυτοί είμαστε.
0: Με οποιονδήποτε άλλο πέρα από την Αργεντινή.
1: Άσε, τεθήκαμε.
0: Το είπα εγώ. Με οποιονδήποτε άλλο πέρα από την Αργεντινή.
2: Ο δεύτερος τερματοφύλακας που είναι ο Τσιντότας. Είναι παρόμοια τα χαρακτηριστικά του τα αγωνιστικά με τον Αθανασιάδη. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν έγιναν ούτε η επιλογή του Τζιντότα δεν έγινε τυχαία. Έχει παρόμοια χαρακτηριστικά επίσης πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας στα ριφλέξεις. Και αυτός με τα πόδια δεν ήταν ποτέ του, ας πούμε, ένας sweeper keeper, ας πούμε, δεν ήταν ποτέ Νόιερ. Θα πεις αν ήταν Νόιερ.
1: Δεν θα
2: πεις στην Ελλάδα.
3: Ρόλος Νόιερ.
2: Ναι, ο ρόλος Νόιερ, σωστά. Είναι πάρα πολύ καλός καθώς θα ριφλέξεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας γιατί είναι κάποια πράγματα που καλό είναι να
1: τα λέμε. Τα λέμε τώρα.
2: Για το Τζιντότα λέμε. Ότι δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα όσον αφορά τα παιχνίδια. Γιατί η κόρη.
3: Τον ανταγωνισμό που θα υπάρχει μεταξύ
2: τους. Είναι σωστό να έχουμε δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες. Εντάξει. Οι οποίοι θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους και οι οποίοι θα δώσουν. Τον καλύτερο τους σε αυτό, έτσι ώστε να πείσουν τον προπονητή, τερματοφυλάκο και τον προπονητή κατ' επέκταση, έτσι ώστε να πάρουν τη θέση του βασικού. Αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουμε και να δημιουργούνται φασαρίες. Ναι, παιδιά, εντάξει, τώρα είναι κοινό μυστικό ότι υπάρχουν θέματα σε ομάδες με τους τερματοφύλακες, έτσι. Ότι δεν παίζω εγώ και παίζει αυτός και δεν παίζει ο άλλος.
1: Καταρχάς είναι και καλό που ένας ξέρει τον άλλον, γιατί έχουν συνεπάρξει.
2: 100%. 100%. 100%. Και τρίτος τερματοφύλακας είναι ο Καραγκασίδης. Εντάξει, τρίτη θέση του τρίτου τερματοφύλακα είναι λίγο αναπτυξιακού χαρακτήρα. Δεν έχω άποψη γιατί το παιδί. Επί της ουσίας δύο επαγγελματικά παιχνίδια έχει παίξει. Δηλαδή ναι. Δεν.
1: Στο Κύπρο δεν.
2: Νομίζω θα είμαι άδικος. Όπως και να τον πρίνω, ρε παιδί μου, ή δεν θα είμαι σωστός. Και εγώ έφαγα πιτό γύρα με τον Ραφόπουλο γι' αυτό.
1: Κάτσε, μη με.
2: Θα σπάσει καρέκλα.
1: Θα σπάσει την καρέκλα και μα φάει ο Τζέμ μετά.
2: Αυτά νομίζω.
1: Ωραία. Πολύ εμπειροδίδυμο. 317 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία.
0: Στατιστικά.
1: Είμαστε πολύ καλά. Και ξεκινάμε τώρα τα δύσκολα.
2: Παρακαλώ.
1: Στόπερ τώρα, τι έχουμε εκεί, στόπερ.
2: Στόπερ θε, στόπερ.
1: Γιατί έχουμε και ένα μου.
0: Με πολύ
2: κουνιά. Κράκ, προβληματικές καρέκλες. Πότε θα γίνει το νέο.
3: Καταγγελίες εδώ.
1: Γραφίζει αυτή τη στιγμή. Έχει τέσσερα στόπερ.
2: Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ο Ηρακλής καταρχάς, από ό,τι φαίνεται, θα πάει σε ένα σύστημα 3-4-2-1.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτό είναι το σύστημα το οποίο θα παίξουμε. 3-4-2-1, άρα θέλουμε τρεις στόπερ. Συνήθως αυτά τα συστήματα παίζονται με έναν πάρα πολύ ψηλό σωματώδη στόπερ, ο οποίος θα είναι και επί της ουσίας ο αρχηγός της άμυνας. Γιατί να ξέρετε ότι σε όλες τις άμυνες υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ηγείται.
1: Πίνια άρα.
2: Πάντα.
1: Πίνια λογικά.
2: Λογικά θα είναι ο Πίνια. Λογικά.
1: Λόγω και ύψος, και αυτό το λέω.
2: Έχει και το ύψος, έχει τα απογεμάτες χρονιές, έχει δείξει χαρακτήρα πολύ καλό και αρχηγικό και στην Ισπανία, παρότι άργησε να ξεκινήσει την καριέρα του σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά έχουμε δει καλά πράγματα, ιδιαίτερα στο ψηλό παιχνίδι, στον Πίνια, που είναι απαραίτητο για τη θέση του κεντρικού στόπερ. Και νομίζω ότι στην ίδια θέση θα είναι και ο Τσάκλα, ο οποίος νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Τον είδαμε πέρσι. Ναι. Ένα δυνατό παιδί.
1: Έχει εμπειρίες και από Ισπανία και αυτές.
2: 100%. Ένα παιδί που δεν ήταν παίκτης β' εθνικής, έτσι. Δηλαδή ήταν υπέρβαση το ότι ήρθε ο Τσάκλα.
3: Και φάνηκε με τη μία αυτό μες στον αγωνιστικό χώρο, έτσι.
2: Νομίζω ότι ήταν σίγουρα από τους πολύ δυνατούς αρρωγούς, ας πούμε, για την άνοδο πέρσι ο Τσάκλα.
1: Βούρος.
2: Ο Βούρος θα πάει, φαντάζομαι, στη δεξιά πλευρά. Γιατί στα πλαϊνά στόπερ. Σε αυτά τα συστήματα πρέπει να είναι πιο ευέλικτη. Δεν πρέπει να είναι τόσο ψηλή. Συνήθως υπάρχουν και συστήματα τέτοια τα οποία παίζει με πιο ψηλούς ακόμα και στα πλάγια, αλλά συνήθως είναι σε ομάδες που είναι πάρα πολύ αμυντικογενείς, που δέχονται πάρα πολλές έντρες και θέλεις τρεις ψηλούς. Δεν πιστεύω, δεν το έχω δει εγώ να το κάνει ο Ματζάρι αυτό ποτέ. Άρα θεωρώ ότι θα πάμε σε πιο ευέλικτους, δηλαδή ανθρώπους που είναι κάτω από 1,85 και οι οποίοι είναι αρκετά καλοί και με τα πόδια.
1: Γιώργος Γιαννούτσης, ας πούμε.
2: Θα φτάσουμε να πω λίγο. Ναι, σε παρακαλώ τώρα.
0: Μπορώ να, να βάλω μια παρένθεση.
1: Αυτά ονόματα.
0: Ένα μήνυμα που είναι ακριβώς το The Point. Καλησπέρα από την Γιαννόλευκη Ξάνθη. Ας έρθει όποιος παίκτης θέλει. Ας έρθουν μόνο center for, ας έρθουν μόνο stopper. Περνάμε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Απολαύστε το βρε.
1: 100%.
0: Βρε.
2: Αυτό νομίζω με αυτό ξεκινήσαμε. Ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι περνάμε όντως ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Καλό να το απολαύσουμε, παιδιά. Το ποδόσφαιρο είναι. Ένα άθλημα.
1: Το ωραιότερο άθλημα στον κόσμο.
2: Είναι το ωραιότερο άθλημα στον κόσμο, αλλά είναι και διασκέδαση για μας. Να μην το ξεχνάμε ποτέ. Εντάξει, χαλιόμαστε, καμιά φορά στεναχωριόμαστε, άλλες φορές χαιρόμαστε, αλλά είναι διασκέδαση.
1: Απλά εδώ κάνουμε συζήτηση, εντάξει, προφανώς για χάρη, ρε παιδί μου, να κάνουμε και λίγο έτσι μια παρέα, αλλά θέλω να πω για να καταλάβουμε τι χτίζεται τώρα, πώς χτίζεται το Ηρακλής. Αυτό.
2: Ναι, δεν είναι κακό.
1: Για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα.
2: Ναι, δεν είναι κακό. Ωραία, άρα. Στο Βούρο, ο Βούρος είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πιο γρήγορος. Πιστεύω θα το δούμε δεξιά, σαν δεξί στόπερ, γιατί έχει, γνωρίζει και τη θέση του δεξιού μπακ. Για να καταλάβετε, επειδή τα μπακ επί της ουσίας που θα έχουμε θα είναι και εξτρέμ.
1: Ναι, εντάξει, όλη την πλευρά.
2: Κοιτάω προς τα εκεί συνέχεια, γιατί ο Γιάννης με κοιτάει λες και τον κάνω μάθημα.
3: Διάλεξη κάνεις γι' αυτό.
2: Είναι. Ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά, που σημαίνει ότι στο transition, στην αντεπίθεση της άλλης ομάδας, υπάρχει, εκτίθεται όλη η πίσω γραμμή, αν αργήσει να έρθει, να επιστρέψει ο back piece, ο οποίος έχει γίνει extreme.
1: Οπότε πρέπει να καλύψει ο stopper.
2: Οπότε σε εκείνες τις θέσεις καλύπτουν είτε ο stopper με πλαϊνό μαρκάρισμα, είτε ένας από τους αμυντικούς half που θα καλύψει. Ανάλογα σε ποιο σημείο θα πάει μπάλα. Εντάξει, ή μπορεί να πάει και δύο.
3: Αυτό έχει να κάνει γενικότερα με την γεωμετρία που θα επιλέξουν και το σχήμα που θα υπάρχει. Γιατί ενδεχομένως, αν παίξουμε, ας πούμε, με ένα εξάρι καθαρό, να είναι αυτός που θα κλείνει σαν στόπερ και θα ανοίγουν τα πλανήτα στόπερ και θα γίνονται λίγο περισσότερο σαν μπακ. Ή αν παίζουμε, για παράδειγμα, με δύο στο κέντρο, δύο εξάρια στο κέντρο, ενδεχομένως το εξάρι της μεριάς να καλύπτει τον μπακ και αντίστοιχα οι υπόλοιποι, ας πούμε, αν γίνεται από δεξιά αυτό. Το δεξί εξάρι να πηγαίνει περισσότερο στην θέση του δεξιού μπακ. Έτσι το δεξί στόπερ κλείνει μαζί με το λίμπερο και το αριστερό στόπερ μένει περισσότερο στον αριστερό μπακ. Είναι λεπτομέρεια. Ναι. Νομίζω συνοηθήκαμε, δεν το έχω εξηγήσει καλά.
2: Και για παγίδες άμυνας να φύγουν όλοι.
1: Κάτσε.
3: Θα φύγουν όλοι μετά. Θα φύγουν όλοι μετά. Σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό βρίσκονται τώρα τα παιδιά εκεί που είναι και δουλεύουν πάνω σε αυτά τα κομμάτια ακριβώς. Πώς θα γίνονται οι καλύψεις και όλα αυτά. Γιατί όταν παίζουμε με ένα άτομο στην πλευρά, αν αυτό ανέβει, σε περίπτωση που χαθεί η μπάλα, προφανώς και. Εντάξει, δεν είναι ρε παιδί μου, έκανα ένα έτσι και διακτηνίστηκα και γύρισα πίσω.
1: Εννοείται.
3: Χρειάζεται κάποιο χρόνο, κάποιο πρέπει να καλύψει. Οπότε μετά.
1: Σουρλή, α πούμε, θα μπαίνει εκεί πέρα.
3: Ενδεχομένως. Σας λέω, αν είναι στο ένα εξάρι, είναι πιο καθαρή η κατάσταση. Ότι γυρνάει αυτό συνήθως και μπαίνει δίπλα στο λίμπερο. Και ανοίγουν οι άλλοι δύο.
2: Λέει ότι πάμε για 4 χαφ σε τετράγωνο. Δύο πιο επιθετικογενείς και δύο πιο αμυντικογενείς, με τον έναν βέβαια να έχει και ένα πιο box-to-box χαρακτήρα. Mm-hmm. Αυτό έχουμε σαν πληροφορία. Αυτό βλέπουμε να.
3: Αυτό ξεκινάει να δουλεύει η ομάδα.
2: Ότι κινεί, ναι, ότι αρχίζει να δουλεύει η ομάδα. Mm-hmm. Αυτό, σωστά. Ναι. Αυτό, έτσι.
1: Ωραία, μας συνέλεσε και το Βούρο.
2: Ο Βούρος, ναι, ο Βούρος είναι ένα παιδί αυτό. Ότι είναι, νομίζω ότι για τη θέση του δεξιού και είναι και αυτός και να περιμένει πράγματα ο κόσμος από το Βούρο. Θα δούμε.
1: Εγώ αφήνω ένα αστερίσκο γιατί είχε έναν τραυματισμό πέρυσι. Αλλά είναι ένα έμπειρο παιδί. Έχει, ήταν 4 χρόνια στον Όφη, ήταν και αρχηγός στον Όφη.
2: Όταν περνάει τα εργομετρικά ένα παίκτη.
1: Ναι, εντάξει.
2: Για μένα τελείωσε το ζήτημα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Είδαμε παίκτη φέτος ο οποίος κόπηκε στα εργομετρικά.
0: Ναι.
2: Άρα σημαίνει το ότι
1: το πόσο σημασία δίνεται σε αυτό το κομμάτι.
3: Ο Βούρος γενικότερα πάντως είναι ένας παίκτης που πάντα τα χαρακτηριστικά του ήταν ανάμεσα σε δεξιμπακ και στόπερ.
1: Ναι,
3: δεν ήταν ποτέ καθαρά ούτε στόπερ ούτε δεξιμπακ. Πιο μικρός που ήταν πιο ελαφρύς, περισσότερο κοντά ήταν στο δεξιμπακ. Με τον καιρό άρχισε να κλείνει περισσότερο. Κάτι είδατε τώρα και γελάτε εσείς. Για πείτε.
0: Μια Κατερίνα, μην τους κοιτάς έτσι για ποδόσφαιρο, μιλάνε. Όχι, για... όχι φυσική. Εγώ δεν κοιτάω έτσι, κοιτάω τα μηνύματα.
2: Θα φύγουμε 12 ώρα το βράδυ, σας το λέω. Ναι. Πάμε. Πρώτο κενό. Άποψη. Δεν υπάρχει άλλος δεξιός στόπερ.
1: Ωραία, άρα.
2: Τουλάχιστον με τα χαρακτηριστικά που έχει ο Πραξιτέλης Βούρος. Δεν υπάρχει. Τώρα, το αν θα πάρει ο Τσάκλα μια θέση και εκεί παρότι ψηλότερος. Δεν το ξέρω, αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρώτο κενό, είναι ένα δεξί στόπερ.
1: Ναι.
3: Περιμένουμε ακόμα πολλούς παίκτες. Οπότε πολύ πιθανό να.
2: Αν πούμε μία-μία, εγώ θα σου πω ακριβώς το σε ποιες θέσεις περιμένω.
3: Ραφαήλ, ο Τσάκλα πιστεύεις δεν μπορεί να παίξει εκεί? Από την άποψη ότι φέτος τον είδαμε δίπλα στον Εραμούσπε. Και ο Εραμούσπε είχε αυτό το ρόλο το περισσότερο καθοδηγητικό. Ενώ αντίθετα ο Τσάκλα ήταν πιο aggressive και πάνω στον σεντερφόρ.
2: Αν πα στον Τσάκλα δεξιά, σου λείπει στο κέντρο πάλι. Στόπερ.
3: Το δέχομαι.
2: Εγώ θα τον πήγαινα πιο πολύ στο κέντρο γιατί είναι,
1: γιατί
2: είναι dominant στον αέρα και θα
3: πολύ
2: έψαχνα, και θα έψαχνα δεξιό στόπερ.
3: Το ακούω.
2: Και αριστερό στόπερ αυτή τη στιγμή έχουμε το Γιαννούτσο.
1: Ναι.
2: Παιδιά, τα αριστερά στόπερ συνήθως στην τριάδα πρέπει να είναι αριστερό ποδαρί, mm-hmm. γιατί πρέπει να έχουν την ευκολία του ποδιού.
1: Γι' αυτό έμεινε και ο Γιαννούτσος.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κακός παίκτης.
1: Όχι, δεν είναι και. Ναι, έχει παίξει και άλλα παιδική.
2: Είναι ένας αρκετά καλός παίκτης. Ο οποίος, ναι, είναι αριστεροπόδρος. Υπάρχει πολύ
1: σημαντικό. Το στοιχείο κλειδί τονίζω, ρε παιδί μου.
2: Και, ναι, σωστά. Και να μην, να μην το θεωρούμε δεδομένο και πάρα πολύ εύκολο ότι η ομάδα μπορεί να βρει άμεσα έναν αριστεροπόδρο στόπερ σε αυτό το ύψος με ταχύτητα. Ναι, ναι. Είναι δύσκολο.
0: Είναι
2: από τις δυσκολότερες θέσεις ο αριστεροπόδρος.
1: Επειδή το ρώτησε ένα φίλο Κόρτσα. Δεν είναι, απλά είναι για το προπονητικό διπλό.
2: Θα αποφασίσει ο προπονητής.
1: Okay.
2: Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή εκεί για να τον δουν και ταυτόχρονα για να βοηθήσει να δώσει έναν ακόμα άνθρωπο τέλος πάντων για τα προπονητικά διπλά.
1: Ναι.
3: Και βοηθιέται και ο ίδιος στο τελική ανάλυση, όσο δεν βρίσκει ομάδα σε τελική ανάλυση.
2: Καλά,
1: ναι,
3: ακριβώς.
2: Είναι στο χέρι του να πεις.
3: Αλλά σε τελική ανάλυση, ακόμα και να μην κλείσει, θα έχει κάνει προετοιμασία με μια ομάδα υψηλού επίπεδου, θα μπορεί να διεκδικήσει συμβόλαιο κάπου αλλού, έτσι.
2: Σωστά.

0: Τέλεια. Ωραία. Κλείσαμε δηλαδή με την άμυνα.
1: Η άμυνα, ναι, θέλει πιστεύω αυτές
2: δύο προσθήκες,
1: οι οποίες θα πρέπει να είναι προσθήκες ποιότητας. Και οι δύο. Mm-hmm. Και
2: ωραία.
1: Οι δύο. Παίκτες που αν όχι, δηλαδή, αν όχι να είναι βασικοί και τουλάχιστον να ανταγωνιστούν 100% τους παίκτες οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή.
0: Να προβληματίσουν το ματζάρι, ευχάριστα.
1: 100%.
2: Ωραία. 100%. Πάμε στα back. Πάμε εκεί που θέλουμε σίγουρα ενίσχυση. Δεξιά έχουμε Σόρια. Περιέγραψε μας λίγο τι εστί Σόρια για αρχή.
1: Φιλικό με τον Πανιόνιο δεν θα γίνει.
2: Ναι, έχει ακυρώθηκε. Το είχαμε πει κιόλας εδώ ότι δεν υπήρχε κάτι επίσημο. Ακούστηκε σαφή και γι' αυτό είπαμε κι εμείς ότι κρατήστε μια επιφύλαξη σε αυτό.
1: Ο Σόρια. Καταρχάς, σίγουρα θέλουμε έναν ακόμα μπακ, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν.
2: Στο δεξί άκρο έχουμε έναν. Οπότε θέλουμε ακόμα έναν. Απλά αυτό ο ένα τι εστί.
1: Ο Σόρια είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει τα ανεβάσματά του. Είναι σχετικά γρήγορος ποδοσφαιριστής. Όχι σχετικά, βασικά είναι αρκετά γρήγορος ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Και έχει το ατού ότι έχει πάρα πολύ καλά πόδια. Μπορεί να χτυπήσει και στη μένα, αλλά και οι σέντρες του είναι πάρα πολύ καλές. Αν θυμάμαι καλά τη σεζόν 21-22
2: στην Εστόριλ. Εστόριλ δεν ήταν, γιατί είχε παίξει την Πορτογαλία.
1: Τότε μπορεί να ήταν 22-23. Ήταν okay. Για την Ελλάδα αυτό που θέλω να πω. Ότι ήταν μέσα στους τρεις παίκτες που με τις πιο επιτυχημένες μεταβιβάσεις.
2: Ναι, πολύ καλό αυτό.
1: Τώρα, δεν θυμάμαι αν ήταν απλές μεταβιβάσεις ή μεγάλες μεταβιβάσεις, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως ήταν κάτω από Φορτούνη και έναν ακόμα παίκτη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά πόδια.
2: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ
2: θα
1: καλά.
2: Θα παίρνει και φάουλ δηλαδή.
1: Νομίζω ότι θα παίρνει.
2: Ωραία.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δύο παίκτες που μπορούν να πάρουν φάουλ είναι ο Σόρια με το δεξί και ο Καμπουγέ με το αριστερό. Θα το δούμε όμως, έτσι. Ελπίζουμε να έρθει καλύτερος ακόμα εκτελεστής, έτσι, mm-hmm. και να πάρει αυτό στη θέση του. Ο Σόρια θα προσφέρει πράγματα. Δεν ξέρω αν θα είναι ο βασικός μπακ, αλλά είναι σε αρκετά ψηλό επίπεδο. Είναι ένα μπακ αλφα εθνικής ο Σόρια, έτσι.
3: Okay.
1: Άρα θέλω να έρθει ένας ακόμα παίκτης τουλάχιστον αυτού του επίπεδου.
0: Mm-hmm.
1: Και γιατί όχι
2: για αυτό που είπες,
1: και μεγαλύτερο επίπεδο.
2: Να έχει ευχάριστο
1: να υπάρχει ο ανταγωνισμός. Έχει θεματάκι ο Σόρια διαχρονικά στην άμυνα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά νομίζω ότι είχε καταδείξει και λίγο κουραστικό αυτό με τους μπακ. Γιατί για όλους τους μπακ σχεδόν λέμε ότι έχουν πρόβλημα στις επιστροφές.
2: Ναι, αλλά είπαμε πως θα καλύπτεται αυτό.
1: Ναι, υπάρχει τρόπος μέσω συστήματος. Γι' αυτό είπαμε ότι ο Ματζάρη κάνει δουλειά όχι ατομικά στον καθένα, αλλά ότι πρέπει να δουλεύουν ως γρανάζια σε μια μηχανή ολόκληρη.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει ο ένας να καλύπτει του αλλού τις αδυναμίες.
2: Ναι. Ωραία. Άρα και ένα δεξί μπακ ακόμα. Είπαμε δύο στόπερ και ένα δεξί μπακ ακόμα. Πάμε τώρα εκεί που είμαστε full.
1: Αριστερό μπακ.
2: Ακριβώς. Αριστερό μπακ, υπάρχει ο Ρομπ Νίζετ, ο οποίος είναι ακριβώς αυτό το τύπο ότι με τα ανεβάσματα, γιατί το έγραψε στην άλλη και το είχα δει. Mm-hmm. Ένας παίκτης που παίζει όλη την πλευρά, αυτό είναι κομβικό στοιχείο στο σύστημα Ματσάρι. Οπότε και γι' αυτό είναι και επιλογή Ματσάρι συγκεκριμένα. Παρότι εγώ προσωπικά σα είπα ότι δεν με ενθουσίασε, αλλά είναι αυτό που είχαμε πει το στοιχείο κλειδί, ότι μπορεί να παίξει όλη την πλευρά.
1: Είναι ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ γρήγορος.
2: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ένας παίκτης καταρχάς τον αδικεί το ότι τον κρίνουμε αποκλειστικά και μόνο.
2: Το βιογραφικό.
1: Δεν είναι κακό το βιογραφικό, τον κρίνουμε από την τελευταία του παρουσία που ήταν στην Αρμενία,
2: ναι,
1: και
2: το,
1: στην
2: Ελλάδα. Ναι, και πρόσφατα δεν είχε. Και στην Τουρκία είχε δύο συμμετοχές και στην Αρμενία 9 συμμετοχές και αυτό.
1: Στην Τουρκία αντιμετώπισε ένα θέμα με την ομάδα και έτσι ο παίκτης αναγκάστηκε να βρει γρήγορα συμβόλαιο να πάει να παίξει. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος έχει εκπαιδευτεί από μικρός σε ακαδημίες, της Άντερλεκτ, αν θυμάμαι καλά.
2: Νόρουιτς.
1: Έχει πάει στην Νόρουιτς, σωστά. Άρα δεν είναι δυνατόν.
2: Έχει καλή ποδοσφαιρική παιδεία.
1: Δεν έχει παιδεία. Εντάξει, εννοείται, ποδοσφαιρική. Εννοείται.
2: Και πρόσφατα έχει παίξει και σε Ολλανδικό πρωτάθλημα που έχει ανεβάσματα, που, που είναι ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Uh-huh. Και στο Ολλανδικό πρωτάθλημα έχει καλό ρόλο στη Βίλεμ.
1: Uh-huh. Είναι ένα
2: παίκτη. Είναι η τελευταία χρονιά λίγο που μας κάνει.
1: Όλους μας ανησυχεί, αλλά δεν θα κρίνουμε ένα παίκτη. Γι' αυτό κάναμε το Eiffel.
2: Προφανώς.
1: Για να μην κρίνουμε ένα παίκτη αποκλειστικά το από πού ήρθε και το τι χρηματιστηριακή αξία έχει στο Transfer Market, το οποίο το βλέπω τώρα τελευταία συνέχεια και πραγματικά είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ο Νίζετ είναι ένα παίκτη που είναι για όλη την πλευρά. Είναι ένα παίκτη που τον θέλει ο Ματζάρι, το παιδί μου, και τον είδα και σήμερα που τον έλεγε πάρα πολλά πράγματα. Δούλευε μαζί του τακτικά στην πλευρά. Είναι ένας γρήγορος με αντοχές παίκτης. Βάζει τα πόδια του στη φωτιά. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τις έντρες και το πόδι του Σόρια.
2: Ναι. Οκ, αντιλαμβάνω.
1: Αυτό είναι ο Νίζετ. Και επίσης είναι ένα παιδί που είναι πολύ καλό και αυτό σαν χαρακτήρας. Χαιρετάει, ήρθε. Είναι πολύ ομιλητικός. Είναι ωραίος τύπος. Είναι ωραίο βαλκάρι. Και ο δεύτερος στα αριστερά είναι.
2: Που έχει γίνει πολύ.

0: Λιντόρος, αλλά.
1: Ο Ντάνι Μουνιώθ.
0: Ντάνι Μουνιώθ. Θα ανακοινωθεί. Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε ήδη.
1: Εγώ το θεωρώ δεδομένο πλέον. Ότι
0: ναι, ναι.
1: Είναι παίκτης της ομάδας. Είναι πολύ
0: 20χρονος.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Τώρα.
1: Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Γιατί είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή. Θα διαφωνήσουμε.
0: Ποιο?
1: Με τον Μουνιώθ. Θα σου
0: δεν
1: πω.
0: Είπα.
1: Όχι, όχι, δεν λέω ότι είδες κάτι κακό. Γιατί θα σου πω γιατί.
2: Εγώ διαιτητής. Για πες.
1: Γιατί. Θα μου πεις ότι είναι ένα project ο Μουνιώθ.
0: Συγγνώμη, να πούμε λίγο τι, για ποιον λέμε για να καταλάβει. Γιατί το πήγαμε.
1: Ντάνιελ Μουνιώθ.
0: Ντάνι Μουνιώθ από τον Αθλητικό Μαδρίτης. Mm-hmm. Τον παίρνει ο Ηρακλής με συνειδιοκτησία. Mm-hmm. Από όσο έχουμε μάθει. Mm-hmm. Αριστερό, back. Mm-hmm. Και ξεκίνα τώρα την ανάλυση.
1: Ο Κάτσικας δεν είναι στην ομάδα. Ο Κάτσικας, ναι, είναι στην προετοιμασία του Νούπου Σου Βόλο. Εκεί ανήκει. Δανεικό τον είχαμε.
0: Okay, ναι.
1: Δεν ξέρω αν προκύψει κάποιο θέμα με τον Κάτσικα.
0: Ωραία.
1: Προς το πάνω δεν ισχύει.
0: Τι εστί Μουνιώθ.
1: Τι εστί Μουνιώθ. Ο Μουνιώθ είναι ένα παιδί το οποίο είναι γέννημα θρέμα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχει πάρα πολλές συμμετοχές με τις χαμηλές
0: ηλικιακές ομάδες.
1: Ναι, τις μικρές εθνικές της Ισπανίας. Είναι ένα παιδί πάρα πολύ γρήγορο και αυτό. Με πάρα πολύ καλή τεχνική. Σήμερα ανεβάσαμε και μια φωτογραφία που ήταν στην εθνική. Στο νομίζω ότι ήταν στην Under 17, αν θυμάμαι καλά. Που ήταν μαζί με το Γιαμάλ, ας πούμε. Για να καταλάβουμε τώρα το επίπεδο. Δεν σημαίνει ότι είναι ο Γιαμάλ. Σημαίνει όμως ότι έπαιζε με αυτούς τους παίκτες, παιδιά.
0: Είναι... ίδια γενιά με αυτό.
1: Ναι, είναι πράγμα το
0: οποίο. Το 7 είναι ο Γιαμάλ, το 6
1: είναι, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Και για μένα το πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο ο ίδιος ο παίκτης που πιστεύω ότι θα προσφέρει μαζί με τον Ίζετ. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα είναι ο βασικός. Mm-hmm. Δεν το ξέρω. Ελπίζω να ο ανταγωνισμός να είναι τόσο ψηλός που αυτός που θα είναι ο βασικός θα ανέβει πάρα πολύ σε level και θα δώσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που ξέρω είναι ότι η συνεργασία αυτή με την Ατλέτικο και του Ηρακλής, η Ατλέτικο βασικά εμπιστεύτηκε πλέον εμάς να πάρουμε το παιδί, να παίξει σε εμάς, γιατί πήρα και ένα μήνυμα σήμερα από έναν φίλο, ο οποίος λέει γιατί τον έδωσε, αν ήταν κάποιος φοβερός παίκτης θα έπαιζε στην Ατλέτικο ή οπουδήποτε. Παιδιά, η Ατλέτικο παράγει 50-100 παίκτες το χρόνο, δεν ξέρω πόσο, ναι, παράγει. Δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Πιθανόν κάποιος ήταν καλύτερος ή τουλάχιστον τακτικά τέριαζε περισσότερο στο Σιμεώνε και τον ήθελε και όχι, ξέρω εγώ, δεν ήθελε τον Μουνιώθ.
3: Κάποτε είχε έρθει έτσι και ένας Φερνάντο Μαρκές, αν το θυμάστε.
1: Εννοείται.
3: Έτσι που πετούσαμε τη σκούφια μας για πάρτου και τέτοια. Λέω εγώ τώρα.
1: 100% παιδιά. Είναι
0: εντάξει.
2: Ένα... αλλά όλα θα φανούν.
0: Εμένα με καθησυχάζει που μου είπες αυτά για τον Ίζετ. Ο Μουνιώθ είναι ένα prospect που είναι, εντάξει, το μεγάλο prospect γιατί είναι και σημαντικό πρόβλημα η ποδοσφαιρική παιδεία. Που έρχεται και αυτός να αποδείξει πράγματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι και οι δύο παίχτες θέλουν να αποδείξουν πράγματα. Και ο Νίζετ θέλει να πάλι να ανεβεί στο υψηλό επίπεδο. Και ο Νίζετ και ο Μουνιώθ να.
3: Και ο Νίζετ τι ηλικία είναι?
1: 26, 25, ναι. 26.
3: Και πηγαίνουμε με δύο αρκετά νεαρά παιδιά, δηλαδή στην
1: εστίαση. Βέλγο στην καταγωγή.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλούσε. Βέλγο είναι πρέπει να είναι στην καταγωγή. Τέλο πάντων.
2: Όλα
1: γεννήθηκε νομίζω στη Βελγία.
0: Στην Άντερλεχτ.
3: Αφημί. Αφημί έχουμε.
1: Όχι, δεν έχουμε. Και ζώδιο δεν έχουμε. Ο οποίος σημειώνει μπλόκαρε μεταγραφή του Μουνιώθ στην Μπαρτσελόνα πέρσι. Ναι, το είδα το.
0: Εντάξει, τόσο. Τι ήθελα τώρα να μπω, ξέρεις.
1: Έλα, πάμε στην επόμενη θέση.
0: Είπαμε. Άρα, αριστερό μπακ, είπαμε Νίζετ Μουνιώθ, είμαστε πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Επόμενη θέση.
1: Καλά, ότι εκεί δεν θέλουμε κάποιον παίκτη.
0: Πάμε για τον έτορη Ισπανό που αναμένεται να ανακοινωθεί, τον Κάρλος Ροντρίγκης.
1: Ο Καρλής.
0: Ναι.
1: Τώρα ανοίγει μεγάλη συζήτηση. Το κέντρο αυτή τη στιγμή του Ηρακλή, οι παίκτες οι διαθέσιμοι είναι πάρα πολλοί. Εκεί θεωρώ ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ξεσκαρτάρισμα στο κομμάτι του κέντρου. Έτσι, γιατί ήδη υπάρχουν 7-8 ποδοσφαιριστές. Θα έρθει και ο Καρλής. Θεωρώ ότι δεν θα μείνουν όλοι.
2: Ναι.
1: Ο Ματζάρη συνήθως στο κέντρο του φεύγει από τη λογική του εξαριού που μου είπες πριν, το 6.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι και λίγο μια παλιά νοοτροπία, ρε παιδί μου.
0: Για να μπορούμε να συζητάμε.
1: Για να μπορούμε να συζητάμε. Γι' αυτό πήγαμε πλέον στο εξαροχτάρι, οχτάροδεκάρι. Mm-hmm. Γιατί πλέον δεν έχει έναν ρόλο κάθε παίκτη. Είναι, ναι, είναι λίγο μίξα.
0: Γενικά είναι αυτό το σύστημα Ματσάρι για τις πολυθέσεις.
1: Είναι, έχουν ο καθένας. Απλά κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί να κάνει ένα πράγμα που είναι εξαριού και ένα πράγμα που είναι οχταριού.
3: Mm-hmm.
1: Τι είναι. Άρα είναι δύο εξαροχτάρια επί της ουσίας.
3: Ακριβώς. Και μοιράζονται μετά αρμοδιότητες κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς. Αυτό πιστεύω. Πάντα έχει έναν ψηλό και γεροδεμένο παίκτη στα χαφ. και έναν κοντύτερο, πιο box to box, πιο γρήγορο
3: παίκτη. Και πιο μπαλάτο, ίσως.
1: Και πιο μπαλάτο, ο οποίος πολλές φορές θα παίρνει και την πρώτη μπάλα.
0: Ο πρώτος είναι ο Καρλής, ο δεύτερος είναι ο Καϊμπουέ.
1: Λογικά, ναι. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες σε αυτές τις θέσεις, αλλά θεωρώ πως αυτή τη στιγμή ο Καρλής, γιατί είναι στα 22 με 23 το παιδί,
0: το 2004 γεννημένο,
1: έρχεται για να παίξει. Δεν έρχεται ως prospect που είπες για τον Μουνιώθ. Όπως και ο Μουνιώθ θα έρχεται να παίξει, έτσι δεν
0: σημαίνει. Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αλλά είναι πιο έμπειρος. Βέβαια με τη Real Se, να πούμε, εντάξει, ισχύει. Δεν έπαιζε. Ναι.
0: Και αυτό η πρώτη φορά εκτός Ισπανίας.
1: Ξέρεις τι, ποιο είναι το περίεργο με αυτόν τον παίκτη. Συνήθως η Real, όταν ένας παίκτης περνάει τα 19-20 και είναι στη Real Se, συνήθως ή πηγαίνει στην Καστίγια, στη Real B,
3: στη δεύτερη, ναι.
1: Ή φεύγει. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τώρα, μπορεί να ψάξω τα παιδιά μου και να βρουν και άλλους παίκτες τέτοιους, mm-hmm. αλλά εγώ δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση παίκτης να είναι 22 χρόνια και να μένει εκεί. Έψαξα λίγο να δω τι λένε πιο πολλοί δημοσιογράφοι εκεί και λέγανε ότι είχε πάντοτε έναν ρόλο και δεν μπορούσαν να βρουν άλλον παίκτη να τον εκτελέσει. Αλλά και ταυτόχρονα τον περίμεναν να κάνει το ένα τσακ για να τον πάρει στην Καστίγια. Αν πήγαινε στην Καστίγια, παιδιά, δεν υπήρχε πίσω στο Ηρακλή. Είναι άλλο το level, εντελώς. Mm-hmm. Μακάρι κάποια στιγμή να φτάσει και ο Ηρακλής σε αυτό το level και να μπορούμε να έχουμε παίκτες επίπεδου Real Καστίγια.
0: Τι να περιμένουμε από αυτόν τον παίκτη?
1: Αυτός ο παίκτης είναι ένα παιδί ψηλό.
0: 1,90.
1: Δεν είναι αρκετά χτιστός. Δεν είναι βαρύς. Είναι αδύνατος σχετικά και ψηλός. Εμείς περιμένουμε να έχει σίγουρα ρόλο στην πρώτη διεκδίκηση, είτε είναι κεφαλιά λόγω του ύψους του, έτσι, στο κέντρο. Έχει αρκετά καλές μεταβιβάσεις και έβαζε και γκολ.
0: Ναι, κάπου
3: okay.
1: Στη Real Se, έτσι.
0: Ναι.
1: Παιδιά, ό,τι και να λέμε, λέμε εδώ πέρα πολλές φορές, ο τάδε παίκτης είναι 1,90, πόση μπάλα να ξέρει. Μιλάμε για Ισπανούς. Μιλάμε για παίκτες που ήταν στη Βαλένθια, πήγε μετά στη Ρεάλ. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν εκπαίδευση ισπανική μέσα σε ακαδημίες. Δεν είναι τυχαίο να είσαι στη Λαφάμπρικα. Έχεις προπονητές από πάνω σου όλη μέρα, μαθαίνεις τα πάντα για το ποδόσφαιρο και έρχονται εδώ και τους βλέπουμε και λέμε: Παναγία μου, πώς γίνεται να ξέρει τόση μπάλα 1,90. Πιστεύω ότι θα δούμε ωραία πράγματα. Μην περιμένουμε φαντεζή πράγματα από το παιδί, έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα πιο ψηλό και βαρύ παιδί. Βαρύ με την έννοια του ότι δεν είναι τόσο ευκίνητος όσο.
0: Στη δημιουργία πώς θα βοηθάει αυτός?
1: Νομίζω όχι τόσο όσο ο Καμπουιέ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα είναι και εντελώς αδιάφορος δημιουργικά. Δηλαδή, όπως σου είπα, ότι έχει καλή μεταβίβαση. Έχει και σούτ εκτός περιοχής που μπορεί να το δούμε. Αλλά νομίζω πως θα μείνει σε αυτούς τους ρόλους. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι. Και όπως είπαμε, μπορεί να κάνει μια κάλυψη σε μια πλευρά. Δεν ξέρω τώρα τι θέλει ακριβώς να κάνει, ρε παιδί μου, ο προπονητής μαζί του. Και θεωρώ ότι από πίσω του θα έχει το Φοφανά.
0: Ναι. Γιατί και αυτός ψηλός.
1: Είναι ψηλός και αυτός είναι έτσι σχετικά δύνατος, ρε παιδί μου. Mm-hmm.
0: Το σουλούπι, τέλος πάντων.
1: Ναι, το σουλούπι του. Θεωρώ ότι θα είναι από πίσω από τον Καρλής.
0: Ο Καϊμπουέ.
1: Ο Καϊμπουέ είναι παιχταράς. Το παίρνω πάνω μου. Ξέρω, θα με κράξουν κάποια στιγμή, άμα δεν πιάσει.
0: Το σημαντικό αυτό το στιγμή που είπα.
2: Μου
0: το είπα. Γεμάτη χρονιά και αυτός. Πέντε τελευταία χρόνια League 2.
1: Ναι.
0: Γεμάτες χρονιές, καλές χρονιές.
1: Ο Καϊμπουέ είναι ένας παίκτης που είναι ταυτόχρονα γρήγορος. Είπαμε ότι μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ, παρότι είναι κοντύτερος, ρε παιδί μου, από το μέσο στόπερ. Αλλά είναι ένας παίκτης που έχει τρομερές μακρινές μεταβιβάσεις. Τρομερές μακρινές μεταβιβάσεις. Παιδιά, τα ποσοστά του είναι πάρα πολύ ψηλά, εντυπωσιακά ψηλά. Που σημαίνει ότι στο ποδόσφαιρο ματζάρι, που θέλει πάρα πολύ την άμεση πάσα, την άμεση επίθεση και όχι να τυρανάμε την μπάλα.
3: Και τη μετάβαση.
1: Την άμεση μετάβαση. Ο Καϊμπουέ θα τον δούμε να δοκιμάζει τουλάχιστον 2 με 3 φορές μακρινές μπαλιές. Κυρίως προς τα πλάγια, mm-hmm. και να βρίσκει συμπαίκτες. Δηλαδή, βρίσκει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 60%.
3: Okay.
1: 65% η μακρινή του μπαλιά, που είναι τρομακτικό.
3: Πολύ ψηλό,
1: νούμερο,
3: πολύ ψηλό ποσοστό.
1: Για μακρινές μπαλιές. Άρα, θεωρώ ότι σίγουρα θα παίρνει την πρώτη πάσα. Θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα.
3: Ακριβώς αυτό σκέφτηκα.
1: Θα ξεκινάει το παιχνίδι. Έχει χαρακτηριστικά box to box. Δηλαδή, πατάει περιοχή. Δεν είναι παίκτης που δεν θα πατήσει. Επίσης δεν θα δούμε κάτι φαντεζί και κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Είναι, γρανάζει και αυτός πάνω στη μηχανή. Αλλά έχει τα στημένα, έχει καλά πόδια και για σέντρες και για απευθείας.
0: Άρα αυτοί οι δύο, Σόρα και Καϊμπόε, τα στημένα.
1: Τα στημένα, ναι, και έχουν και οι δύο διαφορετικά πόδια. Και από πίσω του τώρα έχουμε πάρα πολλούς παίκτες σε εκείνη τη θέση. Δηλαδή έχουμε τον Grinds από πέρσι.
0: Που τον αναφέρει και ένας φίλος. Ότι box to box που ανέφερες είναι και ο Grinds.
1: Δεν είναι.
3: Δεν το είδαμε αυτό, ρε.
0: Το λέω το μήνυμα του φίλου.
1: Δεν συμφωνώ. Θα σου πω, ο Grinds δέχεται μια πάρα πολύ μεγάλη κριτική. Πολλές φορές είναι και λανθασμένη. Γιατί εμείς σκεφτόμαστε έναν μέσο και λέμε, ρε παιδί μου, ότι εγώ θέλω δημιουργία από αυτόν. Εγώ θέλω.
0: Γελάμε και το μήνυμα, δεν είναι.
1: Τι είπε, ρε παιδιά.
2: Εξαιρετική είστε. Κατερίνα, AI είναι λίπη τα τελευταία λεπτά. Εγώ φταίω που σε υποστήριξα πριν, Παύλο.
1: Ευχαριστούμε, Παύλο.
2: Φιλιά.
1: Ο Κράιντς είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να παράξει. Δεν το έχει, ρε παιδί μου, τουλάχιστον σε εμάς δεν το έδειξε. Εγώ έχω την εικόνα που είχα από πέρσι. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μου έδειξε ένα παίκτη που μπορεί να δημιουργήσει. Ταυτόχρονα δεν μου έδειξε και ένα παίκτη που είναι πολύ σκληρός και θα κερδίσει πάρα πολλές μονομαχίες. Mm-hmm. Εντάξει.
3: Συμφωνώ. Αλλά ήταν άρτιος τακτικά.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός τακτικά. Δεν έχασε πάσα.
0: Mm-hmm. Σιγουριά των μεταβιβάσεων.
1: Και παιδιά, κάποια στιγμή πέρσι ο Πετράκης είχε δώσει μία εντολή ξεκάθαρη στον Κάτσικα. Να παίζει σαν εξτρέμ. Κάποια στιγμή είδα μοντέλα της να μπαίνει μόνιμα δεύτερο φορ και ο Κάτσικας να ξεκινάει από το κέντρο και πάνω. Δηλαδή το βλέπα συνέχεια, ναι, σταμάτητα, ναι, να γίνεται έτσι. Το οποίο για κάποιο λόγο στα πρώτα ημίχρονα μας έβγαινε, στα δεύτερα μας πέρα χαμπάρι και την κλείναμε.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν πειράζει. Ο Κράιντς σε κάθε μάτς τουλάχιστον 5 με 6 φορές έκλεινε την μπάσα δεξιά. Γιατί όλοι. Το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι παίκτες, δηλαδή δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Τι λένε, μα γιατί γελάτε. Ρε, κάνουμε σοβαρή εκπομπή, ρε.
2: Διάβασε. Και από το διαβάσει, το καταλάβεις.
3: Διάβασε, να λέω.
0: Α, κάνουμε.
2: Έχεις δει. Σταματήστε, ρε, σταματήστε. Τι να τον διακόψω, τον άνθρωπο.
3: Έχει τι λέει κανείς στην ίδια αίθουσα τον Μπασινά με την Κατερίνα. Θα μας πεθάνετε, ρε. Θα μας πεθάνετε.
2: Εντάξει. Φοβερός.
1: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι ο Κράιντς είναι πάρα πολύ καλός, ας πούμε, στο positional rotation. Έτσι. Δηλαδή, θα τον δεις να αλλάζει θέσεις για να καλύπτει τους χώρους. Παράδειγμα που λέγαμε ότι ο back λείπει όταν ανεβαίνει ψηλά στα συστήματα Ματζάρι. Ο Κράιντς είναι πάρα πολύ καλός στο να καλύπτει αυτό. Mm-hmm. Θα μου πεις, αυτό φτάνει. Ο προπονητής θα κρίνει.
0: Ο Σουρλής.
1: Ο Σουρλής επίσης δεν έχει
0: δημιουργία.
1: Παιδιά δεν έχει. Δεν, ναι, είναι. Τον είδα πολύ, βέβαια, το παιδί ενθουσιασμένο, έτσι, γούσταρε τον. Έχει διάθεση.
0: Και αυτός νεαρός, έχει και αυτός θέλει.
1: Νεαρός, είναι πιο γρήγορος. Αυτό είδα εγώ από τον Σουρλή. Τον θεωρώ πιο γρήγορο από τον Κράιντς. Είναι κάποιοι παίκτες που είναι παίκτες του προπονητή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα αυτό το κρίνει ο κάθε προπονητής. Δηλαδή, μπορεί αυτός ο παίκτης να παίζει εξαιρετικά τρεις παγίδες στην άμυνα. Εντάξει, που δεν μπορεί να τις κάνει κανένας άλλος. Και εμείς να καθόμαστε και να λέμε, γιατί τον βάζει αυτόν, γιατί τον βάζει εκείνο, γιατί τον βάζει τον άλλο. Παιδιά.
0: Θέμα ρόλου.
1: Παιδιά, δεν τρελάθηκε. Και είπε, α, εγώ θα βάλω έναν που δεν κάνει, έτσι για να σας πω στα νεύρα, ρε παιδί μου.
0: Εγώ αυτό είχα πει για τη σχολή, ότι αν μπορέσει το παιδί να βρει, ότι το οποίο ματσάρι, σε θέλω αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό, και τα κάνει, τελείωσε. Παιδιά, αν βρει το ρόλο, τελείωσε.
1: Τέσσερα χαφ θα έχουμε φέτος. Τέσσερα χαφ. Σημαίνει ότι θα είμαστε πάρα πολύ σκληροί στο κέντρο και ότι όλο μας το παιχνίδι θα περνάει από το κέντρο.
2: Ναι. Και ότι δεν πρέπει κανείς να περνάει από το δικό μας κέντρο.
1: Θέλω να το δούμε το Σουρλή. Θέλω να το δούμε λίγο σε αυτό, ναι, το σύστημα.
2: Εντάξει, προφανώς θα προσαρμοστούν οι παίκτες σε κάθε θέση και θα δουν και πώς θα βγει το σύστημα.
1: Σίγουρα, δεν το συζητώ. Σίγουρα δεν το συζητώ. Άλλον έχουμε εκεί τον Ορέστη.
0: Έτσι είναι για τους
1: Παναγιώτες. Ο οποίος ήταν που λέμε πρόπερση. Πέρσι δεν είχε καλή χρονιά.
2: Ναι, δεν είχε καλή χρονιά.
1: Εντάξει, λίγο πολύ ξέρουμε τι μπορεί να μας δώσει, ρε παιδί μου. Ήταν καταπληκτικός το τελευταίο παιχνίδι του Καφτατζόγλιο.
2: Ναι.
1: Καταπληκτικός. Εκεί που έλεγα τι χρονιά ήταν αυτή που έκανε αυτό το παιδί. Τι έπαθε, δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Μου κάνει μια ματσάρα στο τέλος και ξέρεις γιατί. Εμένα αυτά μου δημιουργούν την υποψία ότι οι παίκτες είχαν πάρα πολύ άγχος και δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν.
3: Φάνηκε ειδικά στην αρχή της χρονιάς αυτό. 100%.
0: Για την πίεση πέρυσι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αυτό είπα εγώ, ότι όποιος είναι σε Ηρακλή πρέπει να έχει και μια πίεση.
1: Το, και... το θέμα είναι. Συγγνώμη.
0: Όχι, δεν. Και, γιατί πώς το κολλάω κολλά αυτό. Γιατί είχα πει για τον Ντεοσίλιο. Είναι καλό που ο Ντεοσίλιο. Οκ, στην Τρίτη Ιταλία. Αλλά έκανε προθλητισμό εκεί. Μπορεί να μας ενθουσιάζει η Τρίτη Ιταλία, αλλά είναι ένα στοιχείο που κρατάμε από αυτόν τον παίχτη. Τι όμως, γιατί μας είπε. Δεν, εγώ διάβασα ανάλυση για τον Ντεοσίλιο που έκανε. Μ' άρεσε ότι είχε 14 ασίστ στην χρονιά που ανέβηκε Αβελίνο. Ήταν πρωταγωνιστής δηλαδή. 24-25. Απλά, ρε φίλε, αυτό που, είναι, που λέμε όλοι. Μπορεί να ανταπεξέλθει στην πρώτη Ελλάδα από την Τρίτη Ιταλία. Αυτό είναι λίγο.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ αν έχουμε ξεχάσει
0: κάποιον. Για να πάμε
1: ναι, θέλω να σου πω. Προσπαθώ να μην ξεχάσουμε κάποιον παίκτη πιο πίσω.
0: Θα πάμε, θα, θα τα δούμε.
2: Έχει
0: όλα.
2: Τους παπίρους.
1: Γιατί τον Ντεοσίλιο τον θεωρώ ότι θα είναι ένα από τα δύο εσωτερικά χαφ, τα επιθετικά χαφ. Αυτά. Εκεί που ρε παιδιά, για να καταλάβετε λίγο, γιατί είχαμε αυτή τη συζήτηση με τα δεκάρια. Αν πάρουμε. Δεν έχουμε, θα κάνουμε σαν τον Αλέφαντο, το συγχωρεμένο. Θα βάλουμε ένα τέτοιο εδώ για να.
3: Θα χρειαζόμαστε πινακάκι. Γιώργο, ακούς πινακάκι.
1: Έχουμε, ρε παιδί μου. Ένα δεκάρι τι κάνει. Κάθεται κάπου ανάμεσα στον φορ και στα χαφ και κάνει συνήθως ένα κλασικό δεκάρι αυτή την κίνηση πάνω κάτω. Είτε κατεβαίνει.
0: Να πούμε το δεκάρι το λέμε για χάνη τη συζήτηση. Δεν υπάρχει δεκάρι στο. Κλασικό δεκάρι.
3: Ο επιθετικός χαφ, ρε
0: ναι.
1: Δεκάρι και χαμηλό build-up δεν δεχόμεθα.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε. Δεν τα συζητάμε. Αλλά θέλω να πω. Την εκεί. Ο Ρέσης είναι box to box. Ο Ρέσης είναι box to box.
3: Είναι box to box.
1: Εκεί που ήταν, ρε παιδί μου, το δεκάρι στη μέση, εμείς αντί να έχουμε αυτό ή να έχουμε. Πώς είναι και τα δύο extreme και το ένα δεκάρι στη μέση, εμείς θα έχουμε δύο παίκτες ανάμεσα. Αυτά λέγονται half spaces.
3: Mm-hmm.
1: Εντάξει, θα έχουμε δύο παίκτες εκεί οι οποίοι θα κάνουν ταυτόχρονα κινήσεις στα extreme.
2: Ναι, για πες, γιατί θα με πούνε ότι είμαι η
0: Ελλάδα. Κατερίνα, συγγνώμη.
1: Ναι, θα κάνουν την ίδια στιγμή κινήσεις στα extreme, θα κάνουν την ίδια στιγμή κινήσεις σαν κρυφή φορ, αλλά και την ίδια στιγμή θα είναι και οι παίκτες οι οποίοι θα αναλάβουν τον περισσότερο ρόλο στην ανάπτυξη ως επιτελική. Αυτό λέει η θεωρία του
0: συστήματος. Ναι, είπαμε, εντάξει, όλα στο γήπεδο. Ο καθρέφτης.
1: Ορίστε. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιον άλλο χάφ έχουμε.
0: Έχουμε τον Γκράνιτ, τον είπαμε.
2: Αδιάβαστο είναι.
3: Για το Φοφανά, τον αναφέραμε.
1: Ο Φοφανά είναι ένα παιδί. Το
0: Μπρούντζο έχουμε τώρα σε αυτή τη στιγμή.
1: Ο Μπρούντζο δεν είναι στην Πλεονίδα.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Κάτσε να
2: τον
0: είδε.
2: Τον είδε.
1: Παιδιά, έναν αγώνα έπαιξε πέρσι ο Μπρούντζο. Δεν το ξέρω.
0: Όχι, δεν είναι τέσπο.
1: Νομίζω δεν είναι.
0: Μπορεί να κάνω και λάθο γιατί το είχα σημειώσει την προηγούμενη εκπομπή αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί. Έχουμε καταρχά τα χάφρε, παιδί μου, ήταν και ο Παναγιώτης, ο Παναγιωτίδης που
3: ναι.
1: Χάρηκα πάρα πολύ το παιδί που ανανέωσε.
2: Κάνε ατομικό έτσι. Είναι ένα story τη να τρέχει το παιδί.
1: Ναι, τρέχει, μας είπε ότι νιώθει καλά.
2: Τέλεια.
1: Είναι. Θα επιστρέψει. Mm-hmm. Θεωρώ Οκτώβριο-Νοέμβριο, ρε παιδί μου, ότι το παιδί θα επιστρέψει mm-hmm. πίσω. Θα είναι
0: και άξιζε την ανανέωση ο Παναγιωτίδης.
2: Ναι.
1: Ο Παναγιωτίδης την άξιζε την ανανέωση. Όχι
2: πέρυσι.
1: Επειδή τραυματίστηκε. Και το κάνανε, ας πούμε, χαριστικά ναι. Το παιδί όταν ήρθε. Εγώ θα πω την αλήθεια μου. Ποιο τώρα φέραμε τώρα. Έχω πάθει πλάκα. Το παιδί yeah. το πήρε.
2: Στον πρώτο γύρο. Μόνο ο Παναγιωτής βλέπουμε να παίζει και να νιώθει κτλ.
1: Ισχύει. Το παιδί το πήραμε για εξάρι. Αυτό είχα καταλάβει τότε.
2: Ναι.
1: Και έπαιρνε την μπάλα. Και δημιουργούσε. Τώρα αναγκαστικά το έκαμε, είχε την εντολή να το κάνει. Αλλά παιδιά, βασιστήκαμε ξεκάθαρα στον Παναγιωτήδη στην ανάπτυξη της ομάδας πέρσι. Θυμάστε, δίδυμο Φοφανά Χάμοντ.
2: Ναι.
1: Δεν μπορούσαμε να ανεβάσουμε την μπάλα με τίποτα. Γιατί το Φοφανά είναι εξάρι, παιδιά. Δεν είναι οχτάρι.
2: Ναι.
1: Ενώ όταν έμπαινε ο Παναγιωτήδης μέσα, έβλεπε τη διαφορά. Ο Παναγιωτήδης είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, του αξίζει που ανανέωσε
2: ναι.
1: Και θα είναι η πρώτη μεταγραφή χειμερινή.
3: Ακριβώς.
1: Ναι.
3: Και εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου ότι ακόμα και να επιστρέψει τέλη φθινοπόρου, πιθανότατα ουσιαστικά να τον δούμε εκεί μετά τα Χριστούγεννα.
1: Έχουμε επίσης τον Νίκο τον Αναστασιάδη.
0: Ο Προύντζος ναι, δεν υπάρχει. Απλά τον είχα την προηγούμενη εκπομπή σημειωμένο γιατί τυπικά είχε συμβόλαιο. Ναι, έχουμε Αναστασιάδη.
1: Που δεν έχω άποψη επίσης, ρε παιδί μου. Δεν έχω.
0: Μωυσίδη, Ταχμετζίδη να βάλουμε στο ίδιο.
1: Ακούω πάρα πολύ καλά πράγματα για τον Ταχμετζίδη. Και για τον Μωυσίδη, αλλά ειδικά για τον Ταχμετζίδη, ακούω πάρα πολύ καλά λόγια.
0: Και τα παιδιά τη ΚΑΠΑ 19 που έκανε και μια μήνυα ανάλυση για τον Σιμισερόπουλο.
1: Δεν είδα τόσο πολύ ΚΑΠΑ 19 πέρσι για να πω ότι έχω πάρα πολύ καλή εικόνα. Ο Σιμψερόπουλος είναι ο παίκτης ο οποίος πήρε, είχε τα περισσότερα γκολ, νομίζω και στην κατηγορία τελικά, όχι μόνο στην, μόνο στον Ηρακλή. Ξέρω ότι πιο πολύ σαν μεσοεπιθετικός χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή από το γκολ. Εντάξει παιδιά, αυτά είναι μικρά παιδιά, είναι τυχερά και τα ίδια τα παιδιά που είναι δίπλα στον coach Ματζάρι βλέπουν πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουν.
0: Ενδεχομένως.
1: Μακάρι να πείσουν, μακάρι να δουλέψουν, πρέπει να δουλέψουν. Δεν μπορούμε να βασιστούμε αύριο το πρωί σε αυτά τα παιδιά. Γιατί καταρχάς θα τα κάψουμε. Οπότε το πάρεις
3: ακριβώς.
1: Θα πεις, έλα μπες μέσα και παίξε. Θα μαζευτούμε στο καφτατζόγλο 15.
0: Είναι και το κύπελο.
1: Και θα βγούμε όρμα τους φάτους και στο πρώτο λάθος να το φάμε το παιδί.
3: Εκτός και αν έχουμε το Γιαμάλ και δεν το ξέρουμε.
1: Το κύπελο, ναι, είναι, το κύπελο είναι μια ευκαιρία για όλα αυτά τα παιδιά. Γιατί ναι, θέλουμε, ναι, είπαμε, δύο τουλάχιστον από το 2004 και μετά γεννηθείς.
0: Αυτό ήταν για πέρυσι, μήπως πήγε τώρα 2005.
1: Είμαι 99% ότι είναι 2004.
0: Okay.
1: Απλά θέλουμε φέτος δύο και όχι ένα.
3: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι παιδιά θέλουμε 4-5.
0: Κωνσταντικόπουλος, μια περίπτωση επίσης που ήρθε από την Κηφισιά.
1: Ήρθε από την Κηφισιά, αυτό το παιδί
0: γνωρίζει.
1: Ξέρει μπάλα. Πέρσι δεν έπαιξε τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Πρόπερσι.
0: Είχε κάποιες μετοχές.
1: Ναι, είχε, αλλά πρόπερσι είχε τις πιο πολλές από ό,τι θυμάμαι τώρα. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι δημιουργικό. Δεν είναι τόσο ανασταλτικός ο ρόλος του, ρε παιδί μου. Είναι πιο δημιουργικός ο ρόλος του. Θέλω να τον δω για να έχω άποψη. Θεωρητικά, από τα νούμερα που έχω δει κυρίως, έχει αρκετά καλή μεταβίβαση. Δεν είναι τόσο καλός στο ανασταλτικό κομμάτι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να δω και πού θα χρησιμοποιηθεί. Θέλω να δω και πού θα χρησιμοποιηθεί.
0: Για Ντεοσίλιο λίγο. Δηλαδή, να περιμένουμε δημιουργία κυρίως. Πέρα από την κάλυψη.
1: Αν δεις βίντεο του Ντεοσίλιο, ξεχωρίζει σαν τη μήγα μέσα στο γάλα στη ΣΕΡΕΣΕ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Άλλο που αυτή η μετάβαση μας.
1: Για μένα η γάμα Ιταλίας, που είναι επαγγελματική κατηγορία όμως, έτσι, δεν είναι όλες η γάμα. Δηλαδή η γάμα Ισπανίας δεν είναι επαγγελματική κατηγορία, είναι η μη επαγγελματική κατηγορία. Στην Ιταλία η γάμα είναι επαγγελματικότητα κατηγορία και παίρνουν και μια χαρά συμβόλαια. Είναι ακριβή αγορά η Ιταλική αγορά. Δεν υπάρχουν παίκτες στην Ιταλία πολύ. Ο Ντεοσίλιο ξεχώρισε για μένα. Με αυτό που έβλεπα, έβλεπα ένα παίκτη ο οποίος, ρε παιδί μου, είχα μόλις στο σχολείο ένα παιδί που έπαιζε και ξέρω.
0: Ότι... Είναι
1: υδραυλικός τώρα, δεν μας κάνει, παιδί μου. Εντάξει. Ο άνθρωπος είχε πάρα πολύ ωραία μεταβίβαση, ειδικά είχε πάρα πολλές key passes. Key passes είναι η πάσα που γίνεται και μετά από αυτήν γίνεται τελική προσπάθεια. Εντάξει, που σημαίνει ότι έβρισκε τους συμπαίκτες του, άσε την ασίσταση, μπορεί να μην γίνει. Γιατί μπορεί ο επιθετικός να είναι.
0: Να ξεκλειδώσει
1: να μην μπορεί να σκοράρει.
3: Πόσο κόψα το έθεσε, ενώ ξεκίνησε δυνατά.
1: Δημιουργούσε συνέχεια. Κάποια στιγμή υπάρχει και ένα άρθρο ιταλικό, το οποίο ο Ντεοζίλο το Νοέμβριο, ας πούμε, μια σεζόν τώρα πρόσφατα, δεν έχει κανένα
0: διαφορά.
1: Ήταν ο πρώτος σε ασίστ επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη.
3: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Με
1: τον,
0: την Αβελίνο, λογικά.
1: Το Νοέμβριο. Δεν θυμάμαι τώρα με ποια ομάδα, δύο λεπτομέρειες τόσο πολύ. Τα έχω σημειωμένα, δεν έφερα πάπειρο.
2: Γιατί όχι.
0: Στο Φόρντορα. Τον Οκάκα πώς τον είδες?
1: Έχουμε σε αυτές τις θέσεις, είπαμε, που είναι το Ντεοζίλιο.
0: Φεραράκι
1: που ξέρει. Σε αυτές τις θέσεις που είναι το Ντεοζίλιο, έχουμε.
0: Α, να δούμε τα κενά, σωστά.
1: Έναν παίκτη, τον Ντεοζίλιο.
0: Άρα να περιμένουμε άλλο.
1: Άλλους τρεις.
0: Επιτελικό χαφ,
1: άλλους τρεις. Παιδιά, είναι δύο θέσεις πλέον το επιτελικό χαφ.
3: Άρα ουσιαστικά περιμένουμε τις καλές μεταγραφές της Φαντεζή.
0: Φαντεζή, είπαμε.
3: Ακριβώς.
1: Νομίζω ότι η επιλογή που έχει γίνει στην άμυνα, που σας είπα ότι πάλι εγώ θεωρώ ότι θέλουμε δύο παίκτες, τρεις βασικά γιατί είναι και ο back. Εντάξει. Αλλά κυρίως τα center back, αν το προσέξετε, είναι οι περισσότεροι όριμοι ηλικιακά.
0: Ναι, ναι, εμπειρία.
1: Και στο τέρμα. Δεν νομίζω να είναι τυχαίες αυτές οι επιλογές, ρε παιδιά, τόσο να έτυχε. Βλέπετε ότι η ομάδα σε θέσεις όπως είναι τα back, ας πούμε, τα back στα συστήματα Ματζάρι είναι πάρα πολύ
0: πνευμόνιοι
1: παίκτες, αλλά θέλουν ταχύτητες. Πάνε σε πιο νέους παίκτες. Δεν μπορεί να γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι γίνεται τυχαία, ρε παιδιά. Δηλαδή, ειλικρινά. Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν νομίζω να γίνεται τυχαία.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι μπροστά αυτή τη στιγμή, πίσω από τον Φορ, θα έρθουν τουλάχιστον δύο πρωτοκλασσάδες παίκτες.
0: Μαζί με τον Ντεοσίλιο.
1: μαζί με τον Ταουσίλο που θεωρώ ότι δεν θα είναι ο νούμερο ένα, ας πούμε, ναι, επιτελικός.
0: Αν και σε είδα στην ανάλυση, γι' αυτό το είπα, σε είδα ότι είσαι αρκετά μιλούσε με πολύ ενθαρρυντικά λόγια για τον Ταουσίλο. Απλά σε προβληματίζει η μετάβαση αυτή.
1: Θα σου πω κάτι. Υπάρχει η ποιότητα σε ένα ποδοσφαιριστή. Μπορεί να είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής και να παίζει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή να έχει τέχνη ποδοσφαιρική, μάτι ποδοσφαιρικό, αυτή την ωραία πάσα τη γλυκιά και να παίζει, ξέρω εγώ, στην Α1, ναι, παράδειγμα. Και να υπάρχει παίκτης που παίζει στην Α1 και να μην έχει αυτή την τέχνη.
0: Τώρα τα επίπεδα, οκ, αλλά καταλάβετε.
1: Ναι, η διαφορά ποια είναι. Σε ποιες ταχύτητες και σε ποιους παλμούς μπορείς να βγάλεις αυτές τις ικανότητές σου.
0: Ναι.
1: Η γάμα Ιταλίας είναι περίπου σαν τη Β' Εθνική της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Από αυτά που είδα.
0: Αν τον έπρεπε Ηρακλής πέρυσι, αν μιλούσαμε για.
1: Θα ήταν μεταγραφάρα. Θα ήταν ένα παίκτη που θα ξεχώριζε 100% στη Β' Εθνική. Τώρα, εύχομαι αυτό το οποίο έδειξε στην γάμα Ιταλίας να μπορεί να το κάνει και στην Α' Εθνική σε περισσότερες, σε μεγαλύτερες ταχύτητες πλέον. Ναι. Δεν θα έχει το χρόνο που είχε, ας πούμε, όταν τον μάρκαρε ένα center back στη γάμα Ιταλίας. Ο χρόνος είναι πιο μικρή.
0: Αυτό που είπαμε για τη μετάβαση του περιβόλου.
1: Ακριβώς. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο θα προσαρμοστεί σε αυτές τις ταχύτητες. Αν προσαρμοστεί, το παιδί
2: και
1: είναι πάρα
2: πιο,
1: πολύ. Και
2: σε πόσο χρόνο θα προσαρμοστεί.
0: Μέχρι στιγμής έχουμε πει 5 κινήσεις. 3 στην άμυνα, 2 στα half. Εξτρέμ τώρα. Θέλουμε.
1: Καλά,
0: δύο
1: λέμε υπό τη λογική ότι οι παίκτες οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν θα κριθούν από τον προπονητή ότι δεν του κάνουν.
0: Να.
1: Μπορεί να δει ο προπονητής, παράδειγμα, ο τάδε ποδοσφαιριστής, εμένα δεν μου κάνει για κάποιο λόγο, έτσι. Εκεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από την ομάδα, θα φύγει ο ποδοσφαιριστής, θα πάει δανεικός, θα πουληθεί, δεν ξέρω τι θα κάνει. Και θα έρθει ένας, ή θα έχουμε τρεις στη θέση, ας πούμε, αντί για δύο. Εγώ δεν πιστεύω ότι η ΠΑΕ θα αρνηθεί αυτή τη στιγμή στον προπονητή κάτι. Τον επέλεξε για να τον ακούσει. Γιατί είναι αφεντικό στον αγωνιστικό χώρο. Παιδιά, αυτό που είδα εγώ είναι ότι ο προπονητής όταν έλεγε σηκωθείτε, ήταν όλοι όρθιοι, δεν πάει να είναι στελέχη, δεν πάει να είναι τέτοια, είναι αρχηγός.
0: Είναι,
1: έτσι πρέπει.
2: Ναι, έτσι πρέπει. Αυτό θα λέει. Έτσι πρέπει να είναι.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ο Κάκα.
2: Ναι, το κόλλησε.
0: Φλαράκι μου τώρα. Όπου είδα και τα box αυτά εκεί.
1: Ο Κάκα μου έδωσε το χέρι που να το σπάσει. Εγώ δεν λέω κακή κουβέντα για τον Κάκα. Ο Κάκα είναι ένας παίκτης που ήρθε, ρε παιδί μου, να δοκιμαστεί. Εντάξει, ο Κάκα είναι.
0: Σε ηλικία προβληματίζει.
1: Είναι σε μια ηλικία που προβληματίζει. Εντάξει, δεν έπαιζε για
0: κάποιον. Και δεν είναι και παιγμένος τα τελευταία χρόνια.
1: Σωματικά είναι bodybuilder.
2: Ναι.
1: Να πούμε τώρα, ο Ματζάρη θέλει πάντα στις ομάδες του, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έναν center for που λέγεται target man. Δηλαδή είναι ο παίκτης ο οποίος θα παίζει πλάτη, θα υποδέχεται μεγάλες μπαλιές, καμπουιέ. Τα δύο τα εσωτερικά half θα κάνουν κίνηση for.
4: Κοντά.
1: Κατάλαβες. Θα μπαίνουν αμέσως από τα βλάκια, θα υποδέχεται και θα σπάει. Θα υποδέχεται και θα σπάει.
0: Η σωματοδομή του Οκάκα μας δείχνει ότι μπορεί να. Και ο Κούσας μου έπαιζε. Στη Β' Εθνική.
1: 100%. Εννοείται. Εσείς, παιδιά, δεν κρατάει ο προπονητής παίκτη χαριστικά επειδή είναι ο αρχηγός μας και επειδή το γουστάρουμε και επειδή έχω τρεις μπλούζες του.
4: Εντάξει.
1: Κάτι είδε. Έβλεπε βίντεο. Αυτό ξέρουμε. Ο τρόπος που παίζει ο Κούστα του αρέσει. Εντάξει.
0: Θα δούμε αν μπορεί να.
1: Θα δούμε. Παιδιά, όλα αυτά που λέμε είναι θεωρίες.
0: Μπορεί
1: στην πράξη να μην βγει τίποτα. Αλλά θέλω να πω ότι παίκτη σαν τον Οκάκα θα πάρουμε. Τώρα, αν θα είναι ο Οκάκα ή δεν είναι ο Οκάκα, δεν το γνωρίζω.
0: Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το στυλ του φορ που θα
1: έχουμε. Στυλ του φορ, έναν φορ ακόμα θα πάρουμε σε αυτό το στυλ. Και ίσως πάρουμε έναν ακόμα φορ σε ένα διαφορετικό στυλ, αν θέλει να πειραματιστεί.
4: Άρα
0: μας στο στυλ του.
4: Άρα θα πάρουμε το ρόβα.
0: Οπα.
1: Θα μπορούσε.
4: Θα πάρουμε το ρόβα, τελείωσε.
2: Το Βέλιο.
1: Και ο Τόλης είναι. Και ο Τόλης είναι target man.
2: Το Βέλιο.
0: Εντάξει, είπαμε ένα φορ τύπου Κούστα να το βάλω. Τώρα αν θα είναι ο Κούστα και αυτό θα κρυθεί.
1: Αυτό, παιδιά.
0: Και ένα ακόμα.
1: Δηλαδή βλέπω ρε παιδί μου που γράφουν και καλά κάνουν. Παιδί μου, εγώ δέχομαι τις απόψεις ολονών. Άμα δεν προσβάλλουν και δεν βρίζουν. Λέει ο άλλος.
2: Μπράβο, είσαι πολύ σωστός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κάκα είναι, λέει, 37 χρονών. Δεν πάει τα πόδια του. Ο άλλος λέει 46. Λέει ο άλλος, λέει ο καθένας τα δικά του.
0: Εντάξει.
1: Καλά
0: κάνουν καθένας. Γι' αυτό είναι και σε
1: έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα εκεί ένα γυμναστή της Νάπολη.
2: Ναι.
1: Έχει.
0: Το φιλαράκι.
1: Φυσιοθεραπευτές. Ναι, άστο. Ωραίος τύπος. Έχει φυσιοθεραπευτές. Φυσιοθεραπευτές λέω. Έχει γιατρούς να κρίνουν. Έχει, περνάνε όλοι παίκτες εργομετρικά. Ο προπονητής εκεί είναι έμπειρος. Οι βοηθοί του δίπλα τα βλέπουν όλα. Και θα γυρίσω εγώ, Ραφαήλ Σπυρίδης, και θα του πω: ξέρεις, ο παίκτης δεν κάνει. Άμα δεν κάνει, θα το πούνε οι ίδιοι, ρε παιδί. Θα τον πάρουμε το ζόρι. Απλά είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε. Θέλαμε έναν φορ. Είχαμε μόνο τον Γούστα σαν center for. Mm-hmm. Πώς θα παίξει η ομάδα προπονητικό διπλό. Παίξαμε χθες προπονητικό διπλό. Έπαιξε ο ένα στη μία ομάδα, έπαιξε ο άλλο στην άλλη. Ο Κάκα είναι ένα παίκτη που είναι πάρα πολύ γνωστό στο εξωτερικό. Διαφήμιση μα έκανε. Έχει βγει σε 40 κανάλια και έχει πει πόσο χαρούμενο είναι εδώ και πόσο τον αρέσει κλπ. Είναι καλό για την
0: ΠΑΕ.
1: Είναι όνομα, είναι το πώ είναι όνομα. Και...
0: Δηλαδή, αν ναι. δει το βιογραφικό του Οκάκα.
1: Μα βλέπουν ή όχι.
2: Όχι. Δεν έχουμε εικόνα.
0: Αν δει το βιογραφικό του Οκάκα. Εντάξει, πέρα από το τηλεπούμενο, τα τελευταία χρόνια.
2: Αυτά συμβαίνουν στα live.
0: Στου Ιντερνετ εκπομπέ. Τα πάντα.
1: Και.
0: Μισό τώρα, γιατί είχα για τον Οκάκα μια σημείωση. Α, λοιπόν. Ναι. Ο κάτσε, ρε, μα έκλεισε.
1: Όχι, φτιάξει την κάμερα, μην κλείσει τα φώτα. Ρε, παιδιά, να
0: ξέρετε. Πήγα να δω τι σημειώσει.
1: Να ξέρετε ότι είμαστε στα γραφεία του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, με κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω τι σημαίνει εδώ πέρα. Κλείσαν τα φώτα.
0: Τώρα για να καταλάβω λίγο ότι πέρσι ήρθε. Δηλαδή αυτό που είχαμε πριν, αν ερχόταν από 4-5 χρόνια ο Κάκα σε 33 του, θα λέγανε μπάμε ο Ηρακλής με ο Κάκα, έτσι.
1: 100%. 100%. Παιδιά, παίκτη.
0: Και έχει συνυπάρξει με Ματσάρι, οπότε είναι επιλογή.
1: Έχει συνυπάρξει Watford.
0: Ναι.
1: Με το Ματσάρι. Έχει παίξει τη Ρώμα. Έχει. Ήταν ένα.
0: 178 συμμετοχές στην Serie A και 34 γκολ. Και 97 συμμετοχές στην Premier League και 7 γκολ με τη Watford. Δηλαδή για να καταλάβουμε τι παραστάσεις έχει αυτός ο παίκτης. Έχει παίξει και στη Fulham, στην Premier League, στη Ρώμα, στην Serie A, στην Ουντινέζε, στην Άντελντ έχει περάσει, Σαμπντόρια, Πάρμα. Την Πάρμα θα την αντιμετωπίσει και να κλείσει σε φιλικό στην Ιταλία. Serie B πιο μικρός, απλά τα τελευταία χρόνια εντάξει πήγε μπασαξεχείρι. Έκανε μια καλή χρονιά, τη δεύτερη όχι τόσο.
1: Και μετά δεν είχε ομάδα.
0: Ναι, και πήγε στην,
1: στη Ραβένα
0: τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το που, γι' αυτό δοκιμάζεται. Δηλαδή αν ερχόταν ο Κάκα πριν 4 χρόνια δεν θα χρειαζόταν να δοκιμαστεί.
1: 100%. Ήρθε ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πληρώνεται, είναι χωρίς συμβόλαιο. Ήρθε να δοκιμαστεί στην ομάδα, βοηθάει την ομάδα, κάνει καλό στην ομάδα. Δηλαδή,
2: σίγουρα
1: ο Σισμερόπουλος, ας πούμε, θα μου πει δεν είναι 100% φόρ. Okay. Ακόμα και ο Κούστα, έτσι, ας είναι και ηλικιακά πιο όριμος. Έχει να μάθει πράγματα, να δει κάτι, ρε παιδί μου, μια κίνηση.
0: Και αν, αν κάνει από φυσική κατάσταση ο άνθρωπος, θα τον κρίνει οι αρμόδιοι.
1: Αν κάνει, το ξέρουν οι αρμόδιοι.
0: Αυτό.
1: Τα φιλικά στο κανάλι της Βενετίας.
0: Τι έγινε τώρα, εδώ, του μεταξύ εμείς έχουμε μας έξινε πάρα έτσι έχουμε γάμι. Για το διαγωνισμό διαρκείας.
2: Φαινόμαστε.
1: Όσοι στέλνουν. Να πω, επειδή λίγο έχω μια ευαισία με το handball, γιατί πήγα σε αρκετά παιχνίδια πέρσι.
0: Ναι, στέλνετε διαρκείας.
1: Να στέλνετε, αλλά ταυτόχρονα να πηγαίνετε στο σπίτι του handball να βλέπετε τα παιχνίδια, παιδιά. Τα παιδιά φέτος θα ανέβουν.
2: Εγώ είχα ενθουσιαστεί με το handball.
0: Ενεργοποιήσω τώρα. Μπήλα για handball.
1: Δεν ήξερα τίποτα τι ισχύει στο handball.
2: Ούτε εγώ. Έχει πάρα πολλούς κανόνες.
1: Γενικά, παιδιά, έξω από ποδόσφαιρο δεν έχω καμία ιδέα. Χθες γράφει ένας. Γιατί δεν λέει κανένας ότι υπάρχει θέμα μπαζίνα. Εγώ δεν ξέρω καν ότι υπάρχει μπασκετμπολίστας μπαζίνα. Και πάω και του γράφω από κάτω. Δεν υπάρχει κανένα θέμα μπαζίνα. Και με έχουν γλεντήσει από κάτω όλοι.
2: Καλά, στεκάνε.
1: Εγώ βλέπω την μπάλα της Πυριανής και την πάω στο νοσοκομείο. Δεν. Ποτέ.
2: Όχι, το handball είναι φοβερό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ γρήγορο, έχει πολλές εναλλαγές.
0: Αδερφέ, δεν έχει βγει κάτι για τα φιλικά ακόμα, όχι.
5: Πολύ ξύλο το handball, παιδιά.
1: Πάρα πολύ.
5: Πολύ δυνατό άθλημα, αθλητικό ξύλο.
2: Είναι ένα βήμα πριν το rugby.
5: Ναι.
2: Το handball. Τόσο σκληρό.
0: Μόνο αυτό μου άρεσε, ότι είχε πολύ ξύλο το.
2: Μα γιατί.
5: Του αρέσει το ξύλο.
0: Τι το ωραίο.
5: Κάκα, handball.
0: Τι το ωραίο βρίσκει σε αυτά τα παιδιά. Μόλις ανακοινώθηκε ο Ντάνι Μουνιώθ, καλορίζικος.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Καλορίζικος, καλή επιτυχία. Τον ευχόμαστε με τη φανέλα της ομάδας μας.
2: Καλή σεζόν, χωρίς τραυματισμούς.
0: Η πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην καριέρα του Ντάνι από το Ηράκλειο.
1: Και τώρα που ανακοινώθηκε, να πούμε ότι ο παίκτης δεν κάνει.
2: Είμαστε σαν να είμαστε στο κατηχητικό αυτή τη στιγμή. Στην εικόνα.
1: Κλείσατε τα φώτα αυτά που δείχναν ωραίο το Ραφόπουλο, γιατί.
5: Τώρα φαίνεται όλη η αλήθεια.
2: Τώρα δεν φαίνεται ο μαύρος κύκλος, εντάξει, είμαι καλύτερα.
1: Τι άρα περιμένουμε. Τουλάχιστον δύο φορ.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν ένας εξ αυτών είναι ο Κάκα.
0: Θα το δούμε.
1: Θέλουμε δύο φορ. τουλάχιστον. Θέλουμε τρεις εσωτερικούς χαφ.
0: Περίμενε, θα γράφω. Λέγε εσύ, γράφω.
5: Ραφαήλ, θεωρείς ότι κάποια στιγμή.
2: Δύο πίτες με.
1: Δύο πίτες με τυροκαθαρί και δύο πιτόγυρα.
0: Δύο φόρ.
5: Θεωρείς θα προσθεθεί και τέταρτος τερματοφύλακας στο ρόστερ.
1: Όχι.
5: Θα πάει έτσι, Δημητριάδα.
0: Λοιπόν, δύο φόρ.
2: Δεν θέλει ο Ματζάρι να δουλέψει.
0: Λοιπόν, δύο φόρ. Δύο χαφ, πες. Ή τρία.
1: Θεωρώ ότι θέλουμε δύο.
2: Ανακοινώθηκε στη σελίδα της ΠΑΕ.
1: Δύο φόρ. Δύο φόρ σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Τρία εσωτερικά χαφ επιθετικά. Α, υπήρχε ο Σεωανέ.
0: Δύο ή τρία.
1: Περίμενε. Συγγνώμη. Τρία θέλουμε. Τώρα, αν ένας εξ αυτών των τριών είναι ο Σεωανέ, δεν το ξέρουμε. Υπάρχει ένα κολληματάκι, δεν είναι από την πλευρά της ομάδας.
0: Ναι.
1: Θα φανεί τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό έχει καλώσει λίγο η κατάσταση. Θα φανεί. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης επίσης ο Σεωανέ.
0: Ήταν πολύ κοντά, αλλά προέκυψε ένα πρόβλημα.
1: Προέκυψε ένα πρόβλημα που δεν έχει να κάνει ούτε με συμβόλαιο. Είναι κάτι πολύ.
5: Είναι κάτι προσωπικό.
1: Είναι κάτι προσωπικό.
0: Ωραία. Υπογράφω εγώ τρία χαφ.
1: Τρία χαφ σίγουρα. Και δύο φορ.
2: Παραγγελία. Πότε θα έρθουν.
0: Ένα μπακ.
1: Ένα δεξί μπακ.
0: Και είπες και δύο στόπερ.
1: Ένα δεξί και ένα αριστερό στόπερ. Και συν, αν κρίνει ο προπονητής ότι κάποιος από τους παίκτες οι οποίοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι στην προετοιμασία της ομάδας, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ναι. έχει και στο σύστημα που θέλει να παίξει.
2: Εκτιμόμενη ημερομηνία παράδοσης, Αντρέα.
0: Τι.
2: Εκτιμόμενη ημερομηνία παράδοση.
0: Τι ημερομηνία παράδοση.
2: Γράψε εκεί πέρα, πάει παραγγελία.
1: Πιθανότατα παίκτες μπορεί να δούμε να έρχονται μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου.
5: Άρα μπορεί να παίξουν και από την αγορά των ελεύθερων.
0: Και θα πέσουν και τα κάστρα.
1: Δεν είναι απίθανο να προκύψει κάποια περίπτωση που μπορεί να μιλάει τώρα η ομάδα και ο παίκτης να θέλει να ψάχνει κάτι άλλο κάπου αλλού. Ξέρω μια ομάδα που παίζει Ευρώπη ή οτιδήποτε.
5: Και αν προκύψει κάτι, γιατί η ομάδα να κλείσει τα μάτια της σε τελική ανάλυση, έτσι.
2: Ναι.
1: Όχι, ναι, δεν το συζητώ.
0: Χάντμπολ έχουμε μηνύματα.
5: Άρα, ωραία, Αντρέα, τα έγραψε, εντάξει, όλα καλά.
0: Τα έγραψε.
5: Φέρε μας έναν Ντάνι Μουνιώθ μέχρι να έρθουν αυτά.
1: Στα social δεν έχουμε κανένα μήνυμα.
2: Έχουμε ένα από τον Γιάννη που λέει: ποιος είναι αυτός που κάθεται στη θέση του Ιχολίπτη, να απομακρυνθεί άμεσα. Με το transfer market, εκτός από προπονητές της ξαπλώστρας, γίναμε και προπονητές του πληκτρολογίου.
0: Καλά, σήμερα δικαιώσαμε καλύτερα κατά τον τίτλο της εκπομπής.
1: Είμαστε και προπονητές
5: του σκεφάστρα.
0: Χαιρετισμού πολλά στα.
2: Να με αν βγαίναμε σε μια παραλία.
0: Και στο Γανίτη και στη, και στη Γανίτενα. Πολλά χαιρετισμού.
2: Όχι και Γανίτενα, ρε φίλε, ελευθερία τη λένε.
0: Ελευθερία, εντάξει.
1: Σχολιάσε τίποτα.
2: Ελευθερία τη λένε την κοπέλα.
0: Δανείζομαι τίτλο από Στέφανο γι' αυτό. Πολλά χαιρετίσματα.
2: Λοιπόν,
5: στο site έχει ανακοινωθεί, δεν έχω δει ακόμα στα social.
2: Ναι, όντως. Στο site έχει ανακοινωθεί.
0: Ωραία, είπαμε και λίγο πολύ ποιοι αναμένεται να έχουν κομβικό ρόλο σε αυτό που κτίζεται.
2: Λοιπόν, 10 λεπτά να στείλετε για το hardball.
0: Ναι, παρά 20 να κλείσουμε, να δούμε και το ματσάκι, να δείτε και εσείς το ματσάκι με την άνεση. Είστε ημιτελικό μοντιάλ.
2: Φοβερή ανάλυση από τον Ραφαήλ. Εμένα με λέτε γιατί δεν μιλάς. Τι να τον διακόψω, εγώ τι να πω μπροστά στον Ραφαήλ.
0: Γι' αυτό τον φέραμε να τον πει.
2: Γι' αυτό τον φέραμε.
1: Έλα, βρε Άγγελε.
0: Ωραία. Εάν έχετε κάποια ερώτηση στο chat.
2: Το ξέρω.
0: Μουντιάλ, τι είδατε.
5: Μουντιάλ σήμερα είναι ότι είναι.
2: Μάλλον κάτι κρύβω και φεύγω από τις εκπομπές.
0: Και έχω αυτή τη διάρκεια. Όχι, ρε, γιατί.
2: Ρε, που με λένε για τον Πασινά.
0: Α.
2: Μάλλον.
0: Ω, καλά, εκείνο είναι.
1: Μουντιάλ φέτος δεν έχω δει ούτε ένα αγώνα.
2: Ούτε εγώ.
1: Ούτε ένα.
2: Ούτε εγώ.
1: Έχω δει δύο αγώνες πρωταθλήματος Αρμενίας με από... Σέρβα για να δω Νιζέτ. Και δεν έχω δει ούτε ένα αγώνα.
0: Καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
1: Ναι.
5: Δεν είμαστε όχι. καλά, δεν είμαστε
1: Ειδικά
5: καλά.
1: Μετά τους δύο αγώνες στην Αρμενία δεν είναι καλά.
0: Τι είδες όμως εκεί, α, για Νιζέτ.
1: Περίεργα πράγματα. Όχι, το Νιζέτ ήταν ok. Ήταν το ήχερ, παιδί μου. Τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, αυτό το είπαμε και πριν.
0: Ναι,
1: για σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να τους δω γιατί η Super League, παιδιά, από τότε που φύγαμε έχει ανέβει.
0: Φίλε.
2: Ναι, έχει ανέβει. Προφανώς.
1: Γι' αυτό εμένα μου αρέσει που φέτος θα πάμε με 4 χαφ στο κέντρο σκληρά. Ας είναι και οι δύο πιο επιθετικογενείς. Δεν πειράζει, θα κλείσουμε χώρους.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να έρθει.
0: Γιατί παίζουν επιθετικά οι ομάδες πλέον στην
1: 100%. Θέλω να βρουν ένα τείχος μπροστά τους. Αυτό θεωρώ ότι φτιάχνει και ο προπονητής.
6: Να μην πάμε με αφέλεια. Ποδοσφαιρική αφέλεια.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα από τότε που αποχαιρετήσα.
1: Ναι. Άλλη ερώτηση.
0: Για τον Σεωάνε είπαμε ότι ενώ ήταν κοντά, έχει προκύψει κάποιο ζήτημα και γι' αυτό δεν τον αναλύσαμε.
1: Ναι, είναι προσωπικό του ζήτημα, δεν είναι κάτι που.
0: Γι' αυτό δεν τον αναλύσαμε. Είπαμε για Καρλή, κυρίως ξεχωρίζει για το ύψος του.
1: Είναι ποιοτικός παίκτης όμως.
0: Και έχει και τη μετάβαση.
1: Η μετάβαση θα έχει και σουτ από απόσταση, θα έχει και κεφάλι εννοείται έτσι. Ναι. Παίκτες.
5: Και άλλα ονόματα που.
0: Και για, συγγνώμη, και για Μουνιώθ. Που ήδη ανακοινώθηκε, να το ξαναπαναλάβουμε.
1: Και για Μουνιώθ, ένας παίκτης με πολύ μεγάλη τεχνική, ρε παιδί μου, αρκετά γρήγορος, με πολλές αντοχές. Επίσης ο παίζει σε όλες τις θέσεις. Είναι και εξτρέμ.
0: Την πλευρά.
1: Την έχει
0: αυτό που λέγαμε
1: πολύ,
0: για τον πνευμό.
1: Πάρα πολύ εύκολα. Απλά το ερωτηματικό στην περίπτωσή του είναι ότι είναι μικρός, ότι δεν έχει φύγει.
0: Δεν έχει επαγγελματική.
1: Φέρει την Ισπανία. Εντάξει, ναι. Αυτά όλα πρέπει να τα συμπολογίζουν.
0: Πιο καλή.
1: Ναι, ότι είναι νέα παιδιά τα οποία φεύγουν από την χώρα τους, πήγαν από τη μαμά τους. Δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας, ο κάθε παίκτης που έμενε και λοιπά. Καλά παιδιά είναι έτσι. Και αυτό, μια και το είπα ότι είναι μικρά παιδιά. Ρε παιδιά, λίγο. Και όταν λέμε κριτική να κάνουμε.
2: Ναι.
1: Να λέμε ό,τι θέλουμε για τον οποιοδήποτε παίκτη, χωρίς να φτάνουμε στο σημείο να τον προσβάλλουμε έτσι. Δηλαδή.
0: Βασικό αυτό.
1: Παιδιά,
2: ναι, πάρα πολύ βασικό.
1: Που είναι 20 χρονών, 22 χρονών, 21, 19. Άντε, ένα που είναι 30, δεν τον νοιάζει κιόλα. Έχει μάθει να το διαχειρίζεται.
0: Ναι, ναι. Ένα που είναι 19 και παίζει τα πρώτα παιχνίδια.
1: Ναι. Και
0: τον κόβει στα φτερά τώρα.
1: Για τα ψάχνουν τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Instagram, το Facebook. Βλέπουν πράγματα. Τώρα δεν είναι όριο να κάθεται να βλέπει και να το λέει ο άλλο. Είσαι, ξέρω εγώ, τελειωμένο. Δεν είσαι εσύ ποδοσφαιριστή.
0: Πολύ σωστά το επισημαίνει αυτό για να καταλάβουμε λίγο γιατί. Τη σύγχρονη
1: προσπάθεια. Τουλάχιστον έχουμε μια ποιότητα, θεωρώ.
0: Ναι. Αυτό που πήγε να ρωτήσει και ο Γιάννης, ότι κάποιο άλλο όνομα που έχει ακουστεί έτσι που θεωρείς ότι ταιριάζει, αυτό δεν ξέρω αν.
1: Εμένα θα μ' άρεσε πάρα πολύ για δεξιό μπακ αυτό τη Νάπολη που είχε ακουστεί, ο οποίο τελικά πήγε στην. Πήγε στην. Ο Ζεμπίν.
0: Ναι.
1: Αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ, ας πούμε.
0: Και το έχει πει, νομίζω, ή κάποιο φίλο το είχε στείλει ότι δεν είναι εύκολο ένα Ιταλό να φύγει από.
1: Σε καμία περίπτωση. Ένα Ιταλό που βρίσκει στη Σέρια Α συμβόλαιο.
0: Και σε ρεμπή, έτσι.
1: Και σε ρεμπή, ίσω. Δεν έρχεται εύκολο στην Ελλάδα, γιατί. Γιατί
2: οι Ιταλοί δεν φεύγουν από την Ιταλία.
1: Ναι, το έχουν ενίο σοβινιστέ.
0: Εδώ ρε φίλε, για να καταλάβουμε πόσο θεωρούν τη χώρα του σε κέντρο του κόσμου. Δηλαδή, ο Ματσάρα δεν ξέρει.
2: Κανένα Ιταλό δεν ξέρει αγγλικά. Κανένα Ιταλό δεν ξέρει.
0: Προπονητή Champions League. Που έχει κάνει.
2: Κανένα Ιταλός.
5: Και δούλεψε και στην Αγγλία, έτσι.
0: Ναι, μπράβο, σωστό και αυτό. Που είχε τον Οκάκα. Τον Οκάκα είχε στην Αγγλία.
2: Και, να ξέρουν δεν μιλάνε. Από ναι. Αντίδραση. Δεν.
0: Α, ναι, αυτό που με έλεγε που είχε πάει, ναι.
2: Ναι, που είχα πάει στην Ιταλία. Και μου δώσαν λάθος make-up.
0: Μιχαίρα.
1: Νομίζω. Είπαμε αρκετά.
0: Ναι. Νομίζω τα υπερκαλύψαμε.
2: Πλήρωση.
5: Να κάνουμε την κλήρωση, ωραία. Παιδιά, να σταματήσουμε τα. Εντάξει, δεν στέλνουμε άλλα μηνύματα.
0: Ωραία.
5: Αυτή τη στιγμή έχουμε 28. Θέλω να μου πείτε.
0: Τρία διαρκές έχουμε.
5: Ναι, θέλω να μου πείτε από ένα νομεράκι, από το 1 μέχρι το 28.
2: Ωραία, πες, Αντρέ.
5: Όχι, θα ξεκινήσουμε με τον καλεσμένο.
1: Το 1. Ήταν ο πιο γρήγορο.
5: Το δέχομαι.
2: 5.
0: Και 8.
5: 1, 5 και 8, λοιπόν. Θα στείλουμε τα μηνυματάκια, θα του ενημερώσουμε.
0: Συγχαρητήρια. Θα έχετε την ευκαιρία να βρεθείτε.
2: Πάρα πολύ τον Ραφαήλ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, που με καλέσατε. Όρθιος. Ευχαριστώ και όλο το. Σουζά.
2: Δεν το πιέσαι.
0: Ήσουν πραγματικά. Ό,τι περίμενα να δω το είδα. Πραγματικά χύμαρος. Πραγματικά τα υπερκάλυψες όλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και πάλι και εγώ για όλα. Ευχαριστώ και τον κόσμο και για την αγάπη που παίρνω και στα social. Εντάξει.
0: Συνέχισε
1: να το ξανακάνουμε, θα το δούμε.
2: Ναι, ναι, θα το δούμε.
1: Έχουμε ακόμα να δούμε παίκτες να έρχονται. Η ομάδα.
0: Ακόμα στην πρώτη εικόνα.
1: Ναι, η ομάδα πιστεύω ότι κάπου στα μέσα που θα βρίσκεται στην Ιταλία θα αρχίσει να δένει, να καταλαβαίνουμε και ποιοι θα έχουν έρθει και οι υπόλοιποι παίκτες, αρκετοί από αυτούς που θα αποτελέσουν την ομάδα του χρόνου.
0: Τις επόμενες 15 μέρες.
1: Εκεί θα έχουμε μια πρώτη καλή εικόνα. Και μετά ίσως δούμε και τις υπόλοιπες λίγο ομάδες της Super League, να δούμε το που κινήθηκαν αυτοί, τι ομάδες υπάρχουν. Να κάνουμε μια πρόβλεψη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό είπες θα ασχοληθείς λίγο πριν ξεκινήσεις το πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι πολύ νωρίς.
0: Να δεις πού βρίσκεται ο Ηρακλής.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Γι' αυτό δεν μπορώ να κρίνω. Τώρα μου λένε εσύ είσαι ευχαριστημένος από το ρόστερ. Δεν μπορώ να είμαι ευχαριστημένος αφού ακόμα περιμένουμε 15.
2: Μα να σου πω κάτι. Και πέρσι ευχαριστημένοι ήμασταν στην αρχή με τις μεταγραφές και μετά. Δεν βγήκανε. Γι' αυτό
0: είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Απλά κάναμε αυτή την εκπομπή. Πιο πολύ να μπούμε λίγο στη λογική του τι χτίζεται. Γι' αυτό έγινε αυτή η εκπομπή σήμερα. με τον Ραφαήλ, ο οποίος κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια τους τελευταίους μήνες μέσα από τη σελίδα Ηρακλής Football Lab. Να μπείτε να την ακολουθήσετε εσάς.
1: Και το Ηρακλής 433.gr.
0: Εννοείται, και το Ηρακλής 433. Τα παιδιά κάνουν πολύ σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να καλύψουν την επικαιρότητα του Ηρακλή. Έχουμε κάνει και κάποια αρθράκια έτσι για τους ευρωπαϊκούς αντιπάλους του Ηρακλή στην NBL. Κάναμε πέρυσι, θα κάνουμε και στο FIBA Europe Cup του χρόνου. Να πούμε ότι αύριο, μια σκέπα και FIBA Europe Cup, αύριο έχουμε Μακνόρι Μπάουν στις 12.30 με αφορμή την κλήρωση του FIBA Europe Cup. Όπου εκεί στο Μόναχο της Γερμανίας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΚΑΕ Γιώργος Πανταζόπουλος βρίσκεται εκεί ως εκπρόσωπος της ομάδας για να παρευρεθεί, σωστά, να παρευρεθεί στην κλήρωση, όπου ο Ηρακλής βρέθηκε στο τέταρτο γκρουπ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος,
5: γενικότητας. Σωστά.
0: Καλό αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν τα είδατε καθόλου. Αποφύγαμε και τις γαλλικές και τη Χιρόνα. Οπότε ο Ηρακλής, να δούμε και την κλήρωση, οπότε μην κάνω κάποια πρόβλεψη, αλλά περνάνε οι πρώτοι δύο. Φιλοδοξούμε ο Ηρακλής να είναι μέσα στη διάδα του ομίλου του. Αλλά σίγουρα 10 παιχνίδια θα τα δούμε φέτος ευρωπαϊκά για το Ιβανόφιο. Στο Ιβανόφιο. 5 στο Ιβανόφιο και 5 εκτός.
1: Έχουμε την Τζίκη.
0: Μπορούμε, ναι.
2: Μπορούμε.
0: Το θέλουμε, είναι αλήθεια.
1: Θα ήθελα.
2: Στο Final Four.
0: 10 παιχνίδια σίγουρα στην Ευρώπη φέτος, 5 εντός και 5 εκτός. Περιμένουμε αύριο την κλήρωση με αγωνία να μπορούμε να έχουμε και μια εικόνα εκεί. 12.30 ώρα τα παιδιά θα είναι εδώ το Μακρινό Ριμπάνο, θα σχολιάσουν. Ξέρουν πολύ περισσότερο μπάσκετ από εμάς φυσικά.
2: Το μόνο σίγουρο.
0: Και 8 ώρα το βράδυ αύριο με αφορμή την κλήρωση Super League να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε αριθμούς έναρξης σεζόν. 8 η ώρα αύριο εδώ η Φουκαριέρα μάνα μας, Παύλος Ραμφόπουλος με Δημήτρη Φελάνο, και αυτοί θα σχολιάσουν την κλήρωση του Ηρακλή για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας.
2: Ουσιαστικά θα δούμε με ποιους παίζουμε. Μία, ναι, σε Ευρώπη και μία σε ποδόσφαιρο.
0: Και θα είμαστε εδώ την άλλη Τετάρτη να τα σχολιάσουμε, να δούμε το πρόγραμμα του Ηρακλή, να δούμε τι κινήσεις θα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ευελπιστούμε να γίνουν περαιτέρω κινήσεις για να έχουμε και υλικό περισσότερο να σχολιάσουμε. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
2: Φίλε, με άγχωσε.
0: Έτσι μιλάω, τι να κάνω. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ήσαν κοντά μας εδώ από τα studio του Ηρακλής.gr. Σας καληνυχτίζουμε. Πάμε να δούμε και εμείς το Μουντιάλ. 1000 χρόνια Ηρακλής.
2: Φιλιά πολλά.
0: Όλοι κοντά στον Ηρακλή. Τα λέμε.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: Είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Δεν μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς θα μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπάκι άλλο ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thunder Cats. Όχι μα και όπου πάει. Άνεξε τη λάση μάδια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κι το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Πίσω για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου και σ' άλλο γονούν και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αντίξα. Τι κι αν δεν μ' άφησες ποτέ να πάω ταξίδι στα κίτρια, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας στον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας στον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπρες που στα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφος και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και ανέφθημα βρέφος.

κανονίστε να την δεχτούμε.

μην με ξαναπάς. Δεν έχει χώρο για ανθρώπους σαν και εμάς.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γκρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η εκτελή γκολ! 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιωνίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελή, τη βγάζει στον αέρα, σε αποκλείει! Αποκλείει στον αέρα στο πέναλτι! Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχίσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα! 3-2 και τέλος! Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
1: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυση τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και τρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο είναι χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βρίσκεται στο Λούρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λούρας στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: έλλειψη ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτό τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω.